Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ακούς Λαβ 97,5.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. You can go to Harvard.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

σου. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Παιδιά, ήρθαμε. Πήραμε αυτά τα κορμιά τα ταλαιπωρημένα.
1: Τώρα πώς ήρθαμε είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ.
0: Ναι, ήρθαμε, τα καταφέραμε. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι με είχε πατήσει ο δοστρωτήρας σήμερα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Σήμερα ήταν, δηλαδή, εντάξει, παιδιά, συγχωρέστε μας, αρχίσαμε λιγάκι, αλλά επειδή δεν έχουμε καθίσει όλο το τριήμερο.
1: Ούτε
0: δηλαδή,
1: δευτερόλεπτο.
0: Ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή, καλά, την Παρασκευή από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Το Σάββατο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
1: Αργά το βράδυ.
0: Το ίδιο και την Κυριακή.
1: Άλλαξε η μέρα οριακά.
0: Τι οριακά, είχε αλλάξει. Είχε αλλάξει κανονικά. Και την Κυριακή.
1: Χθες
0: το ίδιο, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή,
1: όμως.
0: Δεν άνοιγε το μάτι. Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκωθεί το κορμί με τίποτα. Δεν υπήρχε δηλαδή σήμερα.
1: Σαν να μας έχουν δει. Όμως.
0: Δαρμένοι αλλά χαρούμενοι.
1: Ναι. Ήταν ένα τριήμερο φανταστικό, υπέροχο, μοναδικό. Όσοι ήρθατε σε εμάς Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, το καταλάβατε πόσο ωραία περάσαμε. Όσοι δεν ήρθατε, λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί
0: ήταν φανταστικά, παιδιά.
1: Ήταν φανταστικά όλα. Ο καιρός.
0: Ακούω φωνή εγώ. Είμαι ο ξενύχτης. Εγώ που κοιμόμουν στις 11 η ώρα σαν άνθρωπος. Κατάλαβες.
1: Σε συναυλίες δεν μπορούσες.
0: Τι να κάνω, έχω συναυλίες.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Έτσι, περάσαμε καταπληκτικά στο Smart Park και να πούμε πάλι και από εδώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους φίλους ακροατές οι οποίοι ήρθαν και μας είδαν και από κοντά. Και τα είπαμε και από κοντά και σας είδαμε και χαρήκαμε και πάρα πολύ που είδαμε πάρα πολλούς φίλους που μένουν από την πλευρά εκεί, από την Ανατολική Αττική και πιθανόν να μην είχατε καταφέρει να έρθετε σε κάποιο από τα event που κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το κλείσαμε και το ανατολικό κομμάτι της Αττικής. Και περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ήταν σούπερ έναρξη του καλοκαιριού, νομίζω. Και είναι αυτό που λέω. Αυτά τα events μας ευχαριστούν πάρα πολύ, γιατί εκτός ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία εμείς, περνάτε πάρα πολύ ωραία και εσείς.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι, και έχουμε και την ευκαιρία να σας δούμε, ρε παιδί μου.
1: Και
0: δηλαδή...
1: Έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και γνωρίσαμε και νέους φίλους και κάναμε και καινούριες παρέες και φωτογραφηθήκαμε και γελάσαμε και τραγουδήσαμε και χορέψαμε.
0: Πολύ σου ξέρει.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, μην ανησυχείτε. Ελευθερία, εδώ είμαστε, να ξέρεις. Καλημέρα και στη Βάσο. Καλημέρα και στην Αλίκη. Η Ξένια, πέρασε η Ξένια πάρα πολύ ωραία. Είχαν έρθει το Σάββατο η Ξένια.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Ελισέο, στην Αναστασία, τη Χρυσούλα, η οποία δεν εμφανίστηκε, η Χρυσούλα, πρέπει να πω.
1: Απουσία.
0: Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στον Λεωνίδα, καλημέρα στη Σταματίνα, στον Μπάμπη. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Είχαμε μία μικρή καθυστέρηση σήμερα. Αλλά θα ανοίξει το ματάκι μας. Ήδη έχουμε ετοιμάσει 18 καφέδες να τους πούμε μόνο ρούφι. Για να στανιάρουμε. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει για τα καλά επισήμως και για τα καλά στο καλοκαίρι, το οποίο έτσι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και μακάρι να έχει έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα και ωραίες στιγμές και έτσι και ωραίες θερμοκρασίες. Γιατί η αλήθεια την Παρασκευή πάλι είχε τα θέματα του ο καιρός.
1: Είχε λίγο. Είχε τα ψυχολογικά του.
0: Εντάξει,
1: μετά τα διόρθωσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πήγαν όλα πολύ καλά. Αλλά μέχρι να τα διορθώσει πήγε λίγο η ψυχούλα μας στην κουλούρη.
0: Λες και μένω στο Κοσαμού είμαι. Δηλαδή το πρωί ξεκινάει ηλιακάδα. Μετά κάνει 5 λεπτά, έριχνει καμιά βροχή. Μετά ξανά ξεκινάει ηλιακάδα. Μετά σκάς. Μετά κρυώνει. Το βράδυ.
1: Λίγο
0: υγρασία κολλά. Δηλαδή εντάξει, είπαμε ρε και ρε, είναι καλός, είναι καλοκαιρινός, να ξεμπερδεύουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα πια έχει μπει στον δρόμο του
0: εντάξει.
1: Το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα ξεκινάνε και καινούργια ταξίδια, ξεκινάνε και καινούργια. Όχι, καινούργια παιχνίδια. Α, σήμερα έπρεπε να είχαμε. Τι λέει μετά.
1: Καλά.
0: Ή back to school, μας δίνεις άλλη μια εβδομάδα.
1: Έχουμε και αυτή την εβδομάδα σχολεία.
0: Α, οκ.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να ανοίξει και το ματάκι μας, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν, παιδιά, να γυρίσουμε πίσω. 8 Ιουνίου του 1912. Εκεί θα σας πάω τώρα. Όπου σαν σήμερα ιδρύεται στο Los Angeles η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios.
1: Ωραία. 1932 κατατίθεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
0: 1939, σαν σήμερα, αποφασίζεται στην Ελλάδα η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων.
1: 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κόρη του Φρανκ Σινάτρα.
0: Ενώ το 1949, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημα του 1984.
1: 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Bonnie Tyler, η Ουαλή τραγουδίστρια.
0: Ουαλή είναι και αυτή.
1: Ουαλή.
0: Η Ουαλή.
1: Ναι.
0: 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάριος Στόκας, ο Κύπριος συνθέτης.
1: Το 1961, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κετούλα Γαρμπή, η Ελληνίδα αγαπημένη τραγουδίστρια.
0: 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Nick Rhodes, ο Άγγλος μουσικός, μέλος των Duran Duran.
1: Το 1977, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Kanye West, ο Αμερικανός ραπέρ.
0: Μάλιστα, Kanye West.
1: Λίγο παίξει τα νεύρα,
0: ο καλά.
1: Ο Kanye West, αλλά.
0: 1991, σαν σήμερα, το πανευρωπαϊκό βραβείο Leonardo da Vinci απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο.
1: Το 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελκρέκο. Το 1290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
0: Με 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Στίβεν Σόντερ.
1: Το 2010, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ανδρέας Βουτζινάς, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης.
0: Ενώ τέλος το 2018, σαν σήμερα, πέθανε ο Άντωνι Μπουρντέν, ο Αμερικανός μάγειρας. Για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Α, γιορτάζει Καλλιόπη σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλλιόπη, χρόνια πολλά. Γιορτάζει και ο Ναυκράτιος. Να σας πω ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος και είναι και του Αγίου Ναυκρατίου. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, ναι, και η Παγκόσμια ημέρα δράσης για τους ελέφαντες στους ζωολογικούς κήπους. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε έρθει από ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι τι ενέργεια είχε αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Τι χορό, τι διασκέδαση, τι ενέργεια οι καλλιτέχνες.
1: Αυτό ήμασταν όλοι συντονισμένοι.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή,
1: αυτή
0: αυτό
1: η θετική ενέργεια και η εξωσηκωτική διάθεση από όλους.
0: Παιδί μου και από τον κόσμο, τι γλέτει δηλαδή. Πόσο το ευχαριστηθήκαν. Τώρα βλέπω και τη μικρή Αλίκη που μας έστειλε η Ελένη μήνυμα. Ναι. Μέχρι και η Αλίκη, η μικρή που πρέπει να είναι. Πόσο.
1: 1,5-2.
0: 1,5-2. Να
1: είναι. Την είδα στο βίντεο.
0: Μιλώ και πολύ, ξέρω εγώ. Η οποία είχε εξαλώσει και μικρή. Κατάλαβε, την είχε φέρει η Ελένη μαζί με τον σύζυγο, την είχαν βάλει εκεί πέρα και άκουγαν τα μικρά παιδιά και χορεύανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να πει τώρα.
1: Ήταν φανταστικά.
0: Ήταν καταπληκτικά, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λέω ότι εμεί οι 80s, 90s είναι. Επειδή έχουμε και διάφορε υποχρεώσει πλέον μεγαλώνοντα κτλ. Αλλά αν μα δώσει το κίνητρο και το χώρο να ξεσαλώσουμε.
1: Λίγο θέλουμε.
0: Έλαντε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε απλά σε καταστολή.
1: Ναι.
0: Άμα μας δοθεί ευκαιρία, δοθήσεις της ευκαιρίας, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά. Τι χορό. Δεν σταμάτησε κανένας να χορεύει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και την Παρασκευή με Λεμπέση, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και με την Στέλλα, τη Γεωργιάδου και τους Τρανσφόρμες. Το Σάββατο με τους Ουάν και τους Φίλους
1: για πάντα.
0: Χαμός. Εντάξει, δηλαδή, χαμός. Ήταν απίστευτο. Και τι έγινε χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ,
0: με Μπίγα Λιμαντό,
1: Σοφία Βόσου και Πολίνα.
0: Εντάξει, δηλαδή. Πραγματικά, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω, είναι αυτή η αίσθηση του πολύ, πώς το λένε, της πολύς διασκέδασης, δηλαδή το που θέλεις να διασκεδάσεις, ακούς το τραγούδι και αρχίζεις και να είσαι και λίγο έτσι, λίγο στα μέσα σου και να μην θέλεις πολύ, βλέπεις το πόδι, αρχίζεις και κουνιέται μόνο του.
1: Κουνιέται
0: το άλλο πόδι από μόνο του, μπαίνεις στο ρυθμό, μετά αρχίζεις και χορεύεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και τι ενέργεια όλοι, δηλαδή και χθες ο Μπίγαλης και η Σοφία Ευώσου, δηλαδή. Που την αγαπώ και πάρα πολύ.
1: Καταπληκτικά.
0: Δηλαδή. Ναι. Είπαμε τη Σοφία, της λέω: Κοίτα, Σοφία, πρέπει να κάνουμε κάτι στη Σαλαμίνα. Της λέω: Οπωσδήποτε. Πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα μια μεγάλη συναυλία τέτοια, Σαλαμίνα, να μαζευτούμε να κάνουμε χαμό και εκεί. Γιατί είχαν έρθει πολλά παιδιά από τη Σαλαμίνα εχθές και ήρθαν στην άλλη πλευρά της Αθήνας για να τους δούνε. Και λέω: Παιδιά, εντάξει, να κάνουμε κάτι εκεί, να το ευχαριστηθούμε. Να το απολαύσουμε. Να έρθουμε εκεί πέρα να ξεσαλώσουμε. Να ταρακουνήσουμε το νησί.
1: Βεβαίως.
0: Βασικά, κανονικά πρέπει να πάρουμε σβάνα και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Να πούμε και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ελένη. Η οποία μας στέλνει από τη Λευκάδα. Καλημέρα να πούμε και στην

0: φίλη μας τη Βάλβη. Όχι, τυποθητή.
1: Ναι.
0: Τυποθητή,
1: ναι.
0: Η οποία μας έχει στείλει μήνυμα από τη Σαντορίνη. Λέει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα να πούμε και στην Έλενα, η οποία μας έστειλε και αυτή το μήνυμά της, και σε όλους αυτούς που φοβηθήκαν ότι σήμερα δεν θα είμαστε. Εδώ και εδώ,
1: εδώ είμαστε.
0: Εδώ,
1: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Είχαμε λίγη καθυστέρηση, γιατί χτες μας πλάκωσε ο Χρήστος της Μακαρονάδος στο τέλος.
1: Έλεγε. Και πίτσα και μακαρόνι. Δηλαδή, εντάξει. Και να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Βασιλική και τον Παύλο.
0: Καλημέρα, Βασιλική, καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο και όλη την παρέα και τον Γιώργο εκεί.
0: Και όλα τα καταστήματα του Smart Park. Φανταστικά. Αλλά ο Χρήστος, δηλαδή, ο Χρήστος δεν υπήρχε αυτό.
1: Ο Χρήστος και πέρυσι τα ίδια.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει.
1: Έχει εξυπηρέτηση, πραγματικά.
0: Έχει φάει 18 πίτσες και 25 μακαρονάδες και σου λέει: Καθίστε λιγάκι και να βάλουμε άλλες δύο. Και είμαστε, ξέρω εγώ, 8 άτομα. Και έχουμε φάει 124.
1: Μακαρονάδες, 9 πίτσες και 4 σαλάτες.
0: Κάτσε ρε άνθρωπε. Όχι, σπάνιμορε. Βάλε 3-4 να πούμε.
1: Και παγωτό μετά.
0: Νομίζω ότι τα παιδιά σερβιτόρια δεν θέλουν να μας ξαναδούν τόσα πράγματα που πήγαινε ορχόντουσαν χτες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς, τους φίλους ακροατές που ήρθατε, τα είπαμε από κοντά, βγάλαμε φωτογραφίες.
1: Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γνωριστήκαμε.
0: Ναι, τώρα. Ευχαριστώ και τη φίλη μας που μου στείλε και το τάλιρο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η φίλη μας?
1: Η
0: Φούλη, η οποία
1: ήρθε να φωτογραφηθεί.
0: Ήρθε να βγάλουμε φωτογραφία. Και του λέω, εννοείται ότι θα βγάλουμε φωτογραφία. Μόλις τελειώσαμε τη φωτογραφία, του λέω, αυτή είναι 5 ευρώ να ξέρει, δεν το είχα πει πριν. Α, μου λέει και μου τα στείλε τώρα μέσω Viber. Μου στείλε και το τάλιρο.
1: Φωτογραφία, κανονικότατα.
0: Θα σου στείλει ωραία, γιατί είναι 4,89. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:53 πρώτα λεπτά. Δεν μου λες κάτι. Θα παίξουμε back to school. Ωραία. Λοιπόν, τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Ιουάννα?
1: Σήμερα θα παίξουμε μια πάρα πολύ εύκολη ερώτηση που είναι στην κατηγορία, ανήκει στην κατηγορία μουσική.
0: Μουσική, αχα. Τόσο εύκολα
1: πολύ,
0: μουσική.
1: Πολύ, πολύ,
0: μουσική
1: πολύ,
0: πρώτη
1: πολύ,
0: ώρα.
1: Πολύ, πολύ,
0: μάλιστα,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πατάω κουδούνι. Going back to school. Ο Παναγία μου, κανείς δεν θέλει. Έρχεται. Το πάω.
2: Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε
0: ναι.
1: Ποια νότα
0: ναι.
1: ακολουθεί μετά το φα.
0: Έλα μωρέ, Ιουάννα
1: τώρα.
0: Δευτέρα
1: πρωί, παιδιά, δεν έχω κοιμηθεί, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, δεν έχει κοιμηθεί, αλλά τώρα αυτό δεν είναι. Μας κοροϊδεύεις δηλαδή τώρα.
1: Τι θέλετε, θέλετε μια γεωγραφία.
0: Θα μου δώσεις επιλογές.
1: Ναι, να σου
0: μετά το φα, ποια είναι.
1: Ναι, είναι το λα,
0: ναι.
1: είναι το σι
0: ναι.
1: ή είναι το σολ.
0: Α.
1: Αλλιώς βάζω γεωγραφία. Άμα δεν σας αρέσει αυτό. Ποια νότα ακολουθεί?
0: Όχι, δεν θέλω γεωγραφία. Γεωγραφία και θα βγει ο Γιώργος και θα γκρινιάζει. Γεωγραφία πρωί-πρωί.
1: Μετά το φα, λοιπόν, είναι το λα, το σι ή το σολ.
0: Έτσι. Για να σας δω, λοιπόν. 6-9-4. Αυτό τώρα είναι. Το έχεις δώσει, καταλαβαίνεις τώρα. Το δίνεις έτσι.
1: Τελευταία εβδομάδα. Νομίζω θα το πάω έτσι αυτή την εβδομάδα.
0: 6-9-4. 711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Τι ακολουθεί μετά την νότα φα. Υπάρχει. Δεν λέγαμε, δεν είχε και ένα πειματάκι που έλεγε.
1: Εννοείται. Πώς τα έχουμε μάθει.
0: Ωραία. 6-9-4-711-11. Μετά το φάρε, παιδιά, ποιο είναι.
1: Ποια νότα είναι.
0: Ποια νότα είναι. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο, απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση. Γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Υπέροχο δώρο και σήμερα από την Pizza Fan που σας περιμένει.
1: Δύο premium Bianca, λοιπόν, με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξο. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Και επίσης, αν λατρεύετε την πίτσα, η Pizza Fan έχει έρθει για με throwback με δύο συνταγές εξαιρετικές με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Είναι η νέα Vintage Collection. Τρεις είναι οι πίτσες, όχι δύο. Πολύ λαχταριστές, ακόμα πιο χορταστικές, με γεμάτες υλικά. Είναι η θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχουν όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα κάνουμε κλήρωση λίγο μετά τις 8 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη 18, 19 και Zero Willa του Love 97,5. Δηλαδή, πραγματικά. Α, επίσης ήθελα να σας πω ότι όσοι έχετε φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο, από αυτό το τριήμερο, στο Smart Park, θέλω να μας τις στείλετε.
1: Στο Viber.
0: Δηλαδή, αν έχετε βγάλει έτσι κάποια φωτογραφία, να τις στείλετε, γιατί συγκεντρώνουμε όλες τις φωτογραφίες. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο φωτογραφικό άλμπουμ με όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχουμε κι εμείς πάρα πολλές. Αλλά θέλουμε να τις μαζέψουμε όλες. Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν έχετε φωτογραφίες, να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber. Mm-hmm. Στο 694-711-11.
1: Λοιπόν... Τώρα λοιπόν που μου λέγεις εσύ για αυτή τη φίλη σου με το πρόβλημα με τα υδραυλικά, ναι. Εγώ σας το λέω και σας το θυμίζω καθημερινά ότι μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Ένα σπασμένο σωληνάκι.
0: Είδες, να αυτό μοιάζει μπορεί να συμβεί.
1: Μια πονερά, ορίστε, μια βλάβη.
0: Αυτό έπαθε με η φίλη μου.
1: Αυτό
0: έπαθε. Τη χάλασε, παιδιά, κάναμε στα υδραυλικά και πλημμύρισε όλο το σπίτι. Τι τράβηξε το Σαββατοκύριακο. Η ζωή τα πάνω κάτω τη έφερε.
1: Ακριβώς.
0: Έχει φρικάρει.
1: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Sinet Home της Ιντέα που έχει ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι σου και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα πρόοπτα χτυπήσουν και τη δική σου πόρτα. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, με 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση έως 20% στον έμφυα. Sinet Home από τη Ιντέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο sinet.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και στους δρόμους Αθηνάς να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα, Δευτέρα πρωί, καλή εβδομάδα σε όλους, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα βλέπω αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου και πυκνή ροή στην παραλιακή εκεί μέχρι, από το ελληνικό μέχρι το παλαιό Φάληρο, αλλά περιέργως η κίνηση είναι προς Γλυφάδα αυτή την ώρα, αλλά πιο δύσκολα τα πράγματα είναι από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

0: Αχ, έβλεπα το μεταξύ το Σάββατο. Καλά, και την Κυριακή, αλλά το Σάββατο. Πώς εμφανιστήκανε οι Ιουανίτσες.
1: Ναι, ναι, από νωρίς εν τω μεταξύ.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, παιδιά, γιατί το Σάββατο ήταν καταπληκτικά με τους Ιουάν. Δεν τους είχαμε δει στο Smart Park, στο Top Summer Festival του Ιουάν. Και πραγματικά έβλεπα το τι γινόταν από κάτω. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα τα παιδιά. Που πραγματικά πρέπει να σας πω, επειδή έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στην Ελλάδα να βγουν διάφορα boy bands, girl bands, ναι, και αυτά. Η One νομίζω ότι είναι η κορυφή.
1: Ναι, νομίζω
0: είναι η κορυφή. Είναι one and only, πώς θα σας το πω. Δηλαδή είναι η δική μας Backstreet Boys, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα τώρα. Με τα χορευτικά τους, με τα τέτοια. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή έχουν κάνει και οι Backstreet Boys comeback, νομίζω ότι βρήκαν την κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουν και η One. Όπου έγινε χαμός, ξαφνικά έβλεπα, δηλαδή. Φίλους ακροατές, προκότσα.
1: Πολύ μεγάλο fan club.
0: Τρελό, τρελό.
1: Είχε κόσμος από πολύ νωρίς και είχε κάτσει εκεί πως κάνουν στις συναυλίες. Κανονικά έτσι ήταν και θεμά στο Smart Park. Εκεί είχαν κάτσει μπροστά για να έχουν και καλή
0: θέα και να βγάλουν και ωραίες φωτογραφίες. Να, η φίλη μας η Χρύσα που έστειλε φωτογραφίες πρέπει να είναι πάνω στο κάγκελο. Γιατί βλέπω τη φωτογραφία είναι από μπροστά, οπότε πρέπει να είναι κάγκελο η Χρύσα. Και μιλούσαμε πάρα πολλά κορίτσια, φίλες ακροάτριες τώρα, που μου λέγανε καλά εγώ με τους Ουάν τότε. Καλά εγώ με τους Ουάν τότε. Εγώ με τον Τάδε, εγώ με τον Δημήτρη, εγώ με τον.
1: Με τον Φίλιππο.
0: Με τον Φίλιππο, κατάλαβες. Γινόταν χαμός, δηλαδή με τον Κωνσταντίνο. Ναι. Κατάλαβες. Μιλάμε τώρα για μεγάλο καμπάκι για του Σουάν, αλλά και τρελό fan club, ρε παιδί μου. Ναι. Τρελό, υπήρχαν κορίτσια από τότε. Γιατί φανταστείτε τώρα, για να γυρίσουμε πίσω, η One ήταν εκεί πέρα. Το 2000 κάτι, ξέρεις. Δηλαδή, αν βγάλεις 20 χρόνια, 20 κάτι, όλοι όσοι είμαστε 30, τώρα ήμασταν 10 τότε.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: 10 χρονών
1: σου. Φανταστική και η ενέργεια των παιδιών και το τραγούδι και ο χορός τους. Είναι φανταστική ομάδα.
0: Ήταν καταπληκτικά.
1: Η Ιουάν είναι υπέροχη.
0: Ήταν καταπληκτικά, δηλαδή που περάσαμε και είχαν και τρομερή ενέργεια, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα, το κλίμα που μεταφέρανε στο Smart Park εκεί πέρα ήταν καταπληκτικό με τα χορευτικά. Και μ' άρεσε σε ένα σημείο που λέει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που λέει πώς είναι γεννημένοι πριν το 99. Σηκώσαν τα χέρια. Πώς είναι μετά το 99. Λέει η μετά το 99, καθίστε κάτω να δείτε πώς διασκεδάζουν. Εμείς του πριν 99.
1: Πριν το 99, πραγματικά, έτσι. Και έτσι ακριβώς ήταν.
0: Έτσι ήταν.
1: Μας ξεσήκωσαν οι
0: One. Καταπληκτικά, καταπληκτικά.
1: Και
0: λοιπόν,
1: φίλοι για πάντα, φυσικά.
0: Και φίλοι για πάντα, εντάξει τα παιδιά. Καλά, αυτοί είναι και φίλοι πολύ, δηλαδή τους βλέπω και πιο συχνά. Ναι. Τον Κωνσταντίνο έχουμε συναντιόμαστε, αλλά όχι με τον Γιώργο, τον Ελευθερά και με τον Νίκο. Τα έχουμε πει πιο κοντά. Καταπληκτικά. Ναι. Και ήταν καταπληκτική και εκείνη. Ήταν καταπληκτική,
1: ήτανε δηλαδή. Φανταστική.
0: Πραγματικά ήταν.
1: Ο Γιώργος ήρθε και χθες. Για να καταλάβετε.
0: Ο Γιώργος δεν ξαναήρθε. Ναι,
1: ξαναήρθε γιατί.
0: Του άρεσε.
1: Ναι, έχετε να με, ωραία.
0: Έχετε να με βάλετε κάπου ως φίλο για πάντα. Είμαι ο φίλος για πάντα, να μπω κι εγώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το χάρηκα πάρα πολύ που το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος. Mm-hmm. Το ευχαριστηθήκαμε και εμείς, το ευχαριστηθήκατε και εσείς. Και επειδή η ώρα έχει πάει 8 και 17 πρώτα λεπτά, πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλιν Σήμερα λοιπόν, γκλινγκ, θα σας κάνω κάτι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ωραία, γιατί είναι και Δευτέρα δύσκολη.
0: Ναι, δεν θα σας δυσκολέψω, δηλαδή θα σας πω να ψάχνετε τώρα κάτι. Έτσι, εκεί πέρα που είσαστε, θέλω να μου βγάλετε μία φωτογραφία, τι είναι πίσω σας.
1: Α,
0: πίσω.
1: Okay.
0: Δηλαδή, γυρίζεις πίσω και βγάζεις τι έχεις πίσω. Εντάξει, για να σας δω. 6, 9, 4, 711, 11. Είσαστε να φτιάξουμε το ίδιο, τι έχει πίσω.
1: Ναι,
0: μπορεί να έχει τείχο. Μπορεί να έχει.
1: Το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
0: Μπορεί να έχει
1: ένα
0: καθρέφτη. Ναι, ένα καθρέφτη στο ασανσέρ. Μπορεί
1: παράδειγμα
0: να έχει. Τι έχει, μπορεί να έχει τον από πίσω στο λεωφορείο.
1: Ναι, μπορεί να είναι το μπαλκόνι πίσω.
0: Για να σας δω.
1: Να είσαι στην κουζίνα, α πούμε, για να έχει μπαλκόνι έτσι πίσω και να βγάλει φωτογραφία του μπαλκόνι
0: μπορεί
1: πίσω.
0: Μπορεί να έχει ένα ντουλάπι πίσω. Σωστό. Δεν μας πειράζει καθόλου. Θέλετε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κολλάζ. Έλα, πάμε. 6, 9, 4, 711, 11, το νουμεράκι μας στο Viber. 6, 9, 4, 711, 11. Μας στέλνετε φωτογραφία, τι έχει πίσω σας. Βγάζετε μια φωτογραφία πίσω. Δηλαδή, άμα σηκώσει το τηλέφωνο ψηλά, βγάζεις τι έχει από πίσω και μας το στέλνεις. Εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξουμε, όχι εμείς, η Madame Collagerie, το σημερινό κολλάζ.

0: Να και οι φίλοι για πάντα, είδες. Τι ωραία που περάσαμε. Τι ωραία, παιδιά. Ξέχαστε πραγματικά Σαββατοκύριακο. Κούρασε πάρα πολύ για εμάς. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά ναι, αυτή η χαρά στο τέλος. Το πόσο ωραία περάσαμε. Κρίμα. Δηλαδή το συνεχίζαμε και μια βδομαδούλα ακόμα.
1: Να σου πω.
0: Να το πηγαίναμε έτσι με συναυλίες.
1: Το βράδυ. Και τώρα από αύριο τι γίνεται.
0: Και τώρα, έλα, ναι.
1: Τι ωραία περάσαμε το τριήμερο αυτό, ναι. Και ξαφνικά.
0: Έχει και τόσο τρέξιμο η προετοιμασία και κατά τη διάρκεια αυτή η αγωνία του να ολοκληρωθούν όλα πάρα πολύ ωραία και να περάσει ο κόσμος πάρα πολύ ωραία που το χαρήκαμε πολύ.
1: Να περάσει ο κόσμος πάρα πολύ ωραία. Περνάμε κι εμείς, αλλά ο στόχος αρχικά είναι να περάσει ο κόσμος.
0: Και μόλις τελειώνει, λες και τώρα.
1: Τι
0: γίνεται τώρα. Τι να γίνει τώρα. Πόσο έχουμε θερμοκρασία.
1: Αμάν. Ναι, ήρθε αυτή η ώρα.
0: Μιλες αμάν. Μιλες αμάν. Ο χαμάν αμάν.
1: Έχει ζέστη.
0: Πόσο.
1: 25. Λέει.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Εν τω μεταξύ δεν βάζετε και μυαλό.
1: Ερχόσαστε
0: εκεί στο Smart Park και μου λέτε τα ανέκδοτα. Α, καταπληκτικά, ρίχνει στη θερμοκρασία και τέτοια. Δηλαδή το πάτε φυρί-φυρί γυρεύοντας. Γυρεύοντας, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κακό θα μας βρει πάλι σήμερα.
0: Το είπα εγώ. Όποιος σας θέλει ανέκδοτα, άμα θέλετε, άμα ακούτε κάτι καλό, άμα βλέπετε, άμα διαβάζετε κάτι καλό και σας αρέσει και μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Θα κάνουμε δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν στέλνετε.
1: Την πατήσαμε.
0: Θα πέφτει η θερμοκρασία. Είναι ένας κουφός και πάει σε μια ξανθιά, θέλοντας έτσι να την κοροϊδέψει λιγάκι. Τη λέει: πόσο κάνει ένα και δύο. Τέσσερα, απαντάει αυτή. Να τα φας και να νεκρία. Τι κοινό έχει ένας ξυφίας με ένα καναρίνι.
1: Τι κοινό.
0: Ε?
1: Τι κοινό.
0: Είναι και τα δύο κίτρινα,
1: ναι.
0: Εκτός από τον ξυφία.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Παίζουνε δύο κρουασάν πόκερ.
1: Ναι.
0: Ποιο θα κερδίσει.
1: Ποιο.
0: Το κρουασάν μερέντα. Πάνε σε ένα μπαρ ο Γιωρίκας, ο Κωστίκας, ο Τωτός, η μικρή Ανούλα, ένας Έλληνας, ένας Τούρκος, μια ξανθιά και ένας πόντιος.
1: Ναι.
0: Τους βλέπει ο μπάρμαν και λέει: πλάκα μου κάνετε. Όλοι μαζί. Πώς λέγεται ο Μπόμπο ο Μάστορας που κάνει πολλούς μπάφους. Μπομ Μάρλι. Πώς λέγεται ο Μπόμπο Μάστορας αν είναι ζώο.
1: Πώς.
0: Μπόμπο Κάστορας. Ήταν ένας Κινέζος και κοίτα πως γίνανε.
1: Δεν αντέχω πραγματικά δηλαδή.
0: Λέει η γυναίκα στον άντρα της, λέει: να σου πω αγάπη μου, έχουμε δύο κόρες, θέλω και ένα γιο. Λέει ο άντρας: γιο.
1: Ένα αποκλείεται τώρα να τα λες αυτά, δηλαδή αποκλείεται.
0: Χτυπάει η πόρτα. Ναι, ποιος είναι? Ο Power Ranger. Τι? Ποιος? Ο μπλε. Μπαίνει ένα σκελετό σε ένα μπαρ και λέει στον μπάρμαν: πιάσε μία μπύρα και μία σουγκαρίστρα. Και μια σουγκαρίστρα, φίλε. Να στο μαζέψω κιόλας λιγάκι. Αυτά θα μαθαίνετε.
1: Υπέροχα.
0: Αυτά θα μαθαίνετε. Εγώ τα λέω. Στείλτε τα ανεκδοτάκια σας μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Γιατί θα είμαστε η πιο κρύα χώρα του φετινού καλοκαιριού, να ξέρετε. Θα δουλεύουμε με 8 βαθμούς Κελσίου. Πώς θα πάει, 30-40 το έχω να το ρίξω.
1: Πώς να ζήσουμε λίγο καλοκαίρι, φιλαράκι.
0: Τι ζήσετε το καλοκαίρι, ξεχάστε το καλοκαίρι. Το πρωί σαν να βγει το air condition. Θα σα παίρνει βάρνα όλου μαζί. Θα ανοίγω μικρόφωνο και όποιον πάρει ο χάρο. Όποιον πάρει ο χάρο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σας έχει εμπνεύσει λίγο αυτό με τα κουφάνια. Γιατί βλέπω αντί να μου στέλνετε ανέκδοτα, ανέκδοτα.
1: Στέλνουν τέτοια.
0: Ναι. Τι νομίζετε, τα δικά μου, τα συλλογή ήταν. Εκεί τέτοιοι είστε, τέτοιοι είστε, τέτοια θέλετε. Έτσι θα σας πάω όλο το καλοκαίρι. Με πνευμονία θα φτάσουμε το Σεπτέμβρη, να ξέρετε.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο, παιδιά, σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα αυτοκίνητα, λοιπόν, με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 8 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Κίνηση όμως αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και έντονο έντονο πρόβλημα, δηλαδή αυτό τη παραλιακή ξαφνικά.
1: Κάθε μέρα γίνεται αυτή η ιστορία κάτι, μεταξύ.
0: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα πλοία που φεύγουν. Δηλαδή, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω. Και δεν είναι και τέλος Αυγούστου πια, τέλος Ιουλίου, όπως το λένε.
0: Έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα από το Φάλιρο, δηλαδή λίγο μετά εκεί πέρα από το Στάρβο Νιάρχο, μέχρι το κέντρο του Πειραιά είναι σημειωτών όλα. Τώρα έργα δεν γίνονται, μάλλον από ό,τι μα έχουν πει και φίλοι, είναι σκέτη κίνηση. Σκέτη κίνηση χωρίς τίποτα άλλο. Κρανάκι Ζωνούλα να μην ξεχάσετε, προσοχή στους δρόμους και πάμε στον καιρό.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
8: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Έχω δημιουργήσει προβλήματα, να ξέρετε. Μου στείλε φίλος ακροατής, ναι. Ο Νίκος, λέει: ναι. Συνέχισε Δημήτρη, ούτε να περπατήσω δεν μπορώ από τα γέλια.
1: Ωραία. Υπέροχα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Φταίει μετά ο δράστης. Φταίω εγώ δηλαδή. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Εκτός αν το κάνετε για θέμα ψύξης, για να μην ξοδεύετε. Δηλαδή, αν εγώ σας κάνω οικονομία στο σπίτι.
1: Οικονομία στην ενέργεια.
0: Οικονομία στο αυτοκίνητο. Κατάλαβες δηλαδή, αν είσαι στο αυτοκίνητο και εκεί πέρα που πάνε να βάλεις air conditioner από νωρίς το πρωί, ακούσε μένα με τα ανέκδοτα και σου κάνει μια ψυχρασία έτσι μου στο αυτοκίνητο. Να βοηθήσω, παιδιά. Να βοηθήσω, να θυσιαστώ. Να θυσιαστώ όλο το καλοκαίρι, να σας πηγαίνω έτσι, να μην ανάβετε air conditioner ούτε στο σπίτι, να έρχονται οι εταιρείες το ρεύμα και να λένε γιατί δεν ξοδεύουν αυτοί πολλά και να πηγαίνετε εσείς και να λέτε να γράφετε στα sites, να λέτε ότι κοιτάξτε, να δείτε, συντονιστείτε με το Δημήτρη Ψαματέκα το πρωί που λέει τα ανέκδοτα στις 8.30. Εντάξει, και θα έρθετε. Και θα κρυώνετε κιόλα. Θα βάλετε και μπουφανάκι. Δεν θα κρύψετε τα χειμερινά. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν το κάνω έτσι, να το κάνω.
1: Μια ζακετούλα, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε τέτοια ώρα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Είπαμε κι εμείς, θα γίνει μία μέρα, θα γίνει δύο μέρες, το έχεις κάνει τώρα.
0: Τώρα νομίζω ότι πρέπει να τη φοράτε από μόνο σας.
1: Ζακέτα
0: να πάρετε.
1: Ζακέτα 25, να ξέρετε, να είστε εντυμένοι έτσι.
0: Να παίρνετε τις ζακέτες, παιδιά, μαζί. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά. Τώρα πάμε να παίξουμε. Τι θα παίξουμε, τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Το τι σου θυμίζει, ένα από τα πολύ αγαπημένα παιχνίδια που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας αναβαθμισμένο.
1: Απαραίτητο.
0: Απαραίτητο, παιδιά. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο
1: λύνει
0: βραβείο.
1: Τα θέματα όλα.
0: Δεν το συζητώ, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Όμως έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα που είναι μαζί μας καθημερινά και από το 2008 που λειτουργεί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Φτιάχνει τα πιο νόστιμα, τα πιο να γλύφετε τα δάχτυλά σας κρεατικά.
1: Με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς.
0: Έτσι.
1: Και μυστική συνταγή και που μυστική μαρινάρει συνταγή. Τα κρέατα.
0: Μυστική συνταγή δεν τη λέει πουθενά, έχω μάθει ο Χριστάρα. Δεν
1: κάνει.
0: Τη λέει πουθενά.
1: Για
0: δεν
1: να
0: την έχει κρατήσει.
1: Λε,
0: εσύ πάω στο Χριστάρα γιατί έχει τη μυστική συνταγή. Λε, ρε Χριστάρα, πε μα λίγο τη μυστική συνταγή.
1: Όχι.
0: Εδώ θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να είσαι εκεί.
1: Φυσικά.
0: Απολαύσει και την πύρα σου, απολαύσει και το φαγητό σου
1: γιατί
0: και να περάσει πολύ ωραία.
1: Ο Χριστάρα και τα φτιάχνει πέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το σημερινό απόσπασμα. Να πατήσω. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
0: Σας έχω βάλει και εύκολο να ξέρετε.
1: Μπράβο. Τι είναι αυτό. Σαλπάρουμε.
3: Τρέλα.
1: Τι.
3: Τρυφερό κουφέτο, παραλήρημα γεύσης.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Τι λες τώρα,
0: μου. Έλα τώρα που δεν είναι εύκολο.
1: Καταρχάς έχω μπει σε μου το σαλπάρι το πλοίο και μου λέει κουφέτο εδώ πέρα.
0: Το πλοίο θα σαλπάρει
1: για
0: το βραδάκι. Μην είσαι εσύ το μυαλό σου, έχει ξεμυαλιστεί και είσαι στι διακοπέ. Δηλαδή,
1: εγώ ήδη φύγει.
0: Και θα φύγει και όχι. Καλά, έχει φύγει. Το ξέρουμε. Μα το δήλωσε χθε.
1: Καλά, δεν θα φύγω μόνο εγώ. Πάμε.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μα στο Viber. Ονοματεπώνυμο και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Τρέλα. Τρυφερό κουφέτο, παραλήρημα γεύσης.
1: Μα κρασιά, είναι και εύκολο και καλά.
0: Κρασιά τώρα, γιατί σε είπες κρασιά.
1: Είπα καλά κρασιά.
0: Α, καλά κρασιά.
1: Λοιπόν, όχι ότι και ότι.
0: Για να σας δω, 694-711-11 το νουμεράκι μας το βάλει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό. Γιατί
1: σου λέει, τώρα.
0: Εγώ το βάλα για εύκολο. Ναι. Λέω, κάτσε να το βάλω, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Λοιπόν, για να σας δω, 694-711-11 ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Και σε λιγάκι, κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Καλημέρα σε όλους τους 80s, 90s που σηκώνονται το πρωί και πάνε στη δουλειά. Αναγκαστικά, να ξέρετε. Σας βλέπω ότι περισσότεροι από ό,τι μας λέγατε, έτοιμοι είσαστε
1: για διακοπές. Εννοείται ότι είμαστε πανέτοιμοι.
0: Εντάξει, κάνουν όλοι κάτι διαδρομές το πρωί. Δηλαδή, πραγματικά είδα πολλούς φίλους ακροατές που μου λέγανε τι διαδρομές κάνουν το πρωί.
1: Ναι.
0: Και λες, παιδί μου, εντάξει, πόσες ώρες τρώμε στο αυτοκίνητο. Και μάλιστα πάρα πολύ αυτό που μας λέγατε ότι τουλάχιστον είμαστε συντροφιά σας και περνάει ωραία το πρωινό. Γιατί η αλήθεια είναι, έχεις που έχεις τόσα θέματα. Να έχεις και αυτή τη διαδρομή το πρωί, μία στο πήγαινε και μία στο έλα το απόγευμα.
1: Κολλημένος
0: στην κίνηση. Σου γυρίζει το μάτι,
1: κατάλαβες.
0: Πώς θα πας για δουλειά τώρα. Εγώ νομίζω ότι με το πιάσανε τώρα οι καλές μέρες. Το μόνο που σκεφτόσαστε όλοι, που σκεφτόμαστε όλοι, είναι μία παραλία και μία σεζλόν και να καθόμαστε εκεί πέρα να πίνουμε καφέ και να βουτάμε στη θάλασσα.
1: Αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό
0: τι άλλο θέλει. Ούτε πολλά τίποτα. Είναι αυτό που λέει. Αφήστε με σε μία σεζλόν, δώστε μου ένα περιοδικό, μια εφημερίδα ή το κινητό μου, να κάθομαι εκεί πέρα όλη την ημέρα.
1: Όχι το κινητό, δεν θέλουμε κινητό.
0: Ό,τι θέλετε. Ξαπλωμένος και ξαπλωμένη.
1: Και ένα καπέλο. Και είμαστε εντάξει.
0: Ένα καπέλο. Και να βάζω αντιλιακό,
1: μπράβο,
0: να βουτάω. Να ξαναβγαίνω αντιλιακό. Μάση. Καφέ, αντιλιακό, αυτό, βουτιά. Αυτό. Φαγητό, καφέ, αντιλιακό, βουτιά. Αυτό. Θέλεις τίποτα αυτή, άλλο.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Εγώ προσωπικά δεν θέλω τίποτα.
0: Τίποτα
1: αλλά είμαι
0: και
1: καλυμμένη.
0: Κι εγώ, δηλαδή αυτόν τον καιρό.
1: Θα ρωτήσουμε τώρα και την Νατάσα που είναι στη γραμμή.
0: Α, είναι στη γραμμή. Νατάσα. Νατασούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νατάσα, εσύ. Συμφωνείς.
2: Εγώ εννοείται εξαπλώστρα να ρεμβάζω, ούτε καν να μπαίνω, δεν με καίει κιόλας, μην νομίζεις. Να βλέπω θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και να πίνω καφέδες, λέει, και να τρώω.
2: Να πίνω καφέ, να τρώω. Αυτό
0: έτσι, παιδιά, θα δει. Φύγουμε,
1: εγώ έλεγα στον Δημήτρη προχθές ότι θέλω να.

0: να έχει 45 βαθμούς, να μπαίνω στη θάλασσα.
1: Κόψε κάτι, ρε παιδάκι μου, και εσύ πώς, πολύ αχόρτα είχες και σε 45
0: βαθμούς. Εκεί που θα πάω εγώ λοιπόν μόνη μου, χωρίς εσάς που δεν θέλετε, θέλω να έχει 45 βαθμούς. Να μπαίνω στη θάλασσα, να βγαίνω και στα 3 λεπτά να ξανακαίγομαι και να ξαναμπαίνω. Θέλω αυτό.
2: Ναι,
0: τόσο πολύ.
1: Κούρασε. Η Νατάσα, όποια αυτό κούρασε. Νατάσα, νομίζω ότι μαζί σου έχεις πολύ κόσμο, να ξέρεις. Και η Ιουάννα έχει.
2: Παιδιά, έλα τώρα κάθε 5 λεπτά μέσα.
0: Ναι. Κάνουμε και γυμναστική έτσι. Βήματα.
2: Εντάξει, να καίμε αυτά που τρώμε. Το ακούω.
1: Το ακούει έτσι. Νατασούλα μας, πού είσαι αυτή την ώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Γραφείο, έχω έρθει, έχω ανοίξει.
0: Ωραία.
1: Okay. Έχεις ξεκινήσει δηλαδή τη δουλειά, έχεις φτιάξει καφέ.
2: Και 9 η ώρα. Ο καφές φτιάχνεται.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ετοιμαζόμαστε πριν ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία. Άκουσες και το απόσπασμα όμως και λες εγώ το έχω αυτό.
2: Το απόσπασμα, παιδιά, ναι, το έχω γιατί μου έχει μείνει αυτό το παραλήρημα. Γιατί μόνο σε ένα πράγμα.
1: Για πες από πού.
2: Παραπέμπει. Είναι Μέντος.
1: Βέβαια. Μα εγώ το βάλα για εύκολο σήμερα. Νομίζω ότι
2: ήταν
1: πάρα πολύ. Ναι, είδα ότι μετά στην αρχή είχαμε λίγο έτσι, δεν ερχόντουσαν μηνύματα. Μετά είδα αρκετά μηνύματα που ήρθανε και εσύ είσαι βέβαια η σούπερ τυχερή της ημέρας. Έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Και επειδή σε κατάλαβα ότι είσαι και του καλού φαγητού, να ξέρεις, κερδίζεις και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση, όπου θα πάρεις την παρέα σου και θα πάτε να φάτε τα καλύτερα κρέατα, να ξέρεις τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς, με μυστική συνταγή που μαρινάρονται εκεί πέρα που τα κάνει ο Χριστάρας.
0: Και χειροποιεί το γύρο, δικό σου, το φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι.
1: Θα πάρεις παρέα και θα πάτε να. Τρώει παρέα σου ή όχι?
2: Πώς δεν τρώει, τι είμαστε?
1: Πελάτε, τι ωραία.
0: Για ποιους μας πέρασε?
1: Τίποτα δευτεράτσι, δεν τρώμε. Πώς θα κάνουμε τα κιλά μας, λέει. Έτσι, τυχαία. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένη, σου ευχόμαστε καλό πρωινό και καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νατάσα μας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Νατάσα, καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Μόνη της ήταν στο γραφείο, μόνη της θα ήταν μάλλον.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, και εσείς, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.

0: Αχ, νομίζω ότι όλοι στην ίδια φάση και κάνουμε αυτές τις κουβέντες τις καλοκαιρινές και λέω ρε παιδί μου, σκέφτομαι. Λέω κάποτε, ήθελε ξέρω εγώ να κάνεις αυτό, να τρέχεις δεξιά-αριστερά στις διακοπές σου, να πηγαίνεις, να κάνεις, να ζεις αυτό.
1: Όχι.
0: Και τώρα έρχεται η στιγμή
1: δεν
0: που
1: θέλω.
0: Λες, να σου πω κάτι, μπορείτε να μου αφήσετε εκεί σε μία παραλία ήσυχα να κάτσω σε long το κορμάκι μου να έρθει λίγο στα ίσα του.
1: Και λάτε φεύγοντας να με πάρετε.
0: Ναι,
1: θα είμαι εδώ που θα με αφήσετε. Δεν θα απομακρυνθώ καθόλου.
0: Χωρίς πολλά-πολλά. Κατάλαβε, δεν θέλει τίποτα. Θέλει τα κορίτσια, τι θέλουν, ένα παρεό, ένα αντιλιακό και παραλία.
1: Ούτε παρεό, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Ναι, έτσι, και
1: σαγιονάρα μου.
0: Καλά, σαγιονάρα, ναι.
1: Σαγιονάρα μου, το αντιλιακό μου και ένα βιβλίο.
0: Και με καλυμμένο.
1: Και α μη μου μιλήσει άνθρωπο για το επόμενο οκτάωρο. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Εν τω μεταξύ, δηλαδή βλέπω ότι μεγαλώντα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, ρε παιδί μου, που θέλει. Δηλαδή θέλει, ξέρω εγώ, θε να πα να απλώσει το κορμάκι σου, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει κτλ. Και επειδή έβλεπα, διάβασα και μία έρευνα τη προάλλη, η οποία έλεγε ότι πολύ μικρότερο ποσοστό φέτος των Ελλήνων θα κάνουν διακοπές. Ναι. Αυτό είναι η δυσάρεστη πλευρά. Η δύσκολη πλευρά.
1: Το δυσάρεστο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το καλό είναι με εμάς ότι ρε παιδί μου λίγο πολύ παίζει κανένα εξοχικό, κανένα φίλο, κανένα αυτό. Και δεν ζητά και πάρα πολλά. Δηλαδή, ακόμα και ένα φίλο να σε καλέσει και να σου πει ελάτε ένα Σαββατοκύριακο εκεί πέρα να μείνετε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Πας εσύ εκεί πέρα και λες παιδιά, μη θα έρθουμε, δεν θα σε ενοχλήσουμε καθόλου. Κάτσε στην παραλία. Δεν θα
1: πάω
0: και
1: στο ταβερνάκι εκεί δίπλα που έχει την παραλία και
0: αυτό.
1: Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε νοιάζει για πολλά-πολλά. Σε νοιάζει η ξεκούραση.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πονάμε τώρα. Κατάλαβε. Όταν έχει περάσει ένα χειμώνα τώρα με τρέξιμο το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό να τρέχει με υποχρεώσει και με όλα αυτά, έρχεται το καλοκαίρι και λε: παιδιά, τώρα δεν θέλω πολλά-πολλά. Αφήστε με εκεί πέρα να ξεκουραστώ, να το απολαύσω.
1: Να ξεκουράσω το κορμί μου, να ξεκουράσω και το μυαλό μου. Γι' αυτό λέμε οι περισσότεροι ότι αφήστε με και μην μου μιλάει άνθρωπο, δεν χρειάζεται τίποτα. Να βιάσει λίγο το μυαλό, ρε παιδί μου.
0: Και μετά πάμε για να κάνουμε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε ένα. Μπήκα σε ένα ταξί τις προάλλες και μου έλεγε ένα επαγγελματία. Μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι να σου πω κάτι. Μου λένε οι φίλοι να πάμε το καλοκαίρι διακοπές και να πάμε με το αυτοκίνητο να κάνουμε εκεί. Και του λέω, παιδιά, εγώ το μόνο που θέλω είναι να πάω κάπου που δεν θα παίρνω καθόλου αυτοκίνητο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Να είμαι. Και του λέω, σοβαρολογίζει. Μου λέει, είσαι καλά.
1: Άμα είναι ο άνθρωπος και κάνει πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στο μήνα.
0: Μου λέει, κάνω τόσα χιλιόμετρα μέσα στην ημέρα. Όχι μέσα στον πήρα, μέσα στην ημέρα κάνω τόσα χιλιόμετρα. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να δω αυτοκίνητο.
1: Φυσικά.
0: Και τους λέω σε όλους, πάρτε τα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε όπου θέλετε, αφήστε με μένα σε μια παραλία.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνω με τα πόδια να βουτάω, να πηγαίνω στη θάλασσα και ξαναγυρίζω.
1: Αυτό.
0: Σου βγαίνει όλη η κούραση, ρε παιδί μου. Άμα ξεκουραστείς, το ακούς μετά. Αλλά θέλεις νομίζω πέντε μερούλες για να συνέλθεις, μην πω και παραπάνω, ξέρω εγώ. Μην πω και όλες τις διακοπές, αλλά μπας με τους.
1: Πες λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Σε πάω στις επιχειρήσεις. Όταν η ζωή φαίνεται πάνω κάτω, η επιχείρησή μας χρειάζεται στήριξη. Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα έχεις ολοκληρωμένη προστασία για τη δραστηριότητά σου από φυσικά φαινόμενα, ζημιές, πυρκαγιά και άλλα απρόοπτα, γιατί η ομαλή συνέχεια της επιχείρησής μας είναι αυτό που μετράει και έχουμε και την έννοια. Ινδέα, λοιπόν, το σύν στην ασφάλειά σου μαθαίνεις περισσότερα στο ινδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να μπούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δευτέρα πρωί, καλή εβδομάδα σε όλους. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση στον Κυψό, από το Εργάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κίνηση θα συναντήσετε και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό, παιδιά. Έντονο πρόβλημα από τα Άνω Λιώσια και φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου στην Αττική Οδό. Και από ό,τι βλέπω, η παραλιακή πάλι μία από τα ίδια. Η κίνηση πλέον ξεκινάει σχεδόν από το ύψος του Αλίμου και φτάνει μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Την Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές μόνο νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 80 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό. Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
14: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
16: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5 που με το ένα πόδι είναι στις διακοπές γιατί βλέπω τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται και πραγματικά νομίζω ότι είμαστε όλοι πανέτοιμοι. Αν μας λέγανε τώρα φεύγεις, νομίζω δεν θα προλάβα να πούνε ότι...
1: Στο φε είχαμε φύγει.
0: Στο φε, αυτό ναι, με το που θα έλεγες φε... Έχουν φύγει οι μισοί, την έχουν κάνει μισή που όλοι έχουν φύγει με ελαφρά πηγαιματάκια.
1: Εν τω μεταξύ είναι 8 Ιουνίου σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο πιο σοβαρά, να κάνουμε καμιά κράτηση, αν βρούμε κάτι.
0: Κοίταξε.
1: Λέω, άμα θέλεις να πας σε ένα νησί.
0: Αν ρωτάς εμένα, εγώ πάντα ίσως είναι και πολύ νωρίς για να κάνω κράτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με πιάνει ότι εγώ τελευταία στιγμή το έχω ξαναπεί ότι θα βρω την καλή την ευκαιρία. Το σωστό. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που προγραμματίζουν. Η αλήθεια είναι ότι θαυμάζω κάποιους ανθρώπους που μπορούν τον Ιανουάριο να κλείσουν τις διακοπές τους για το καλοκαίρι. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπω άνθρωπο.
1: Δεν το θαυμάζεις ακριβώς. Δηλαδή αν σου γινόταν τώρα και σένα αυτό, θα σου ήταν θηλιά στο λαιμό. Αν ερχόταν η συντροφιά σου τώρα, όποια και αν ήταν αυτή, και σου έλεγε.
0: Φίλοι. Έχω φίλοι. Μου λένε από τον Ιανουάριο, μου λένε.
1: Να κλείσουμε.
0: Και λέω, παιδιά, είναι Ιανουάριο.
1: Τι πνίγεσαι, δεν θε.
0: Λέω, τι Ιανουάριο και εγώ συζητήσω για το καλοκαίρι που έχει μπροστά. Πάσχα, απόκριες.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Οπότε τώρα για αυτού του ανθρώπου το 8 Ιουνίου είναι και αργά.
0: Εμένα, ρε παιδί μου, πάντα με τι διακοπέ αυτό το πολύ νωρί. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι, έχει οργανωτικό χαρακτήρα, ότι ξέρεις τι, θέλω να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, θέλω να έχω κλείσει από νωρίς αυτό που θέλω, να το βρω στην καλή τιμή κτλ. Πάρα πολλοί οργανώνονται έτσι για να κάνουν τις διακοπές. Για να πάρω και την καλή τιμή, γιατί αν το κλείσεις νωρίς, παίρνεις σαφώς καλύτερη τιμή.
1: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό, ποτέ δεν με νοιάξει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και δεν το λέω τώρα και καλά ότι είμαι λάτ και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Με νοιάζει.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ενημένη. Αλλά εμένα με νοιάζει να βρω εκεί που θέλω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάω σε ένα νησί. Να σου πω τώρα. Τυχαία, θα σου πω την Πάρο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάω στην Πάρο. Αν ψάξω στην Πάρο να βρω μέσα στον Ιούλιο
0: ναι.
1: για τον Αύγουστο.
0: Δεν θα βρει.
1: Δεν θα βρω.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: συγγνώμη, περίμενε. Αν βρει. Αν έχει τον προορισμό, αλλά δεν είναι το κατάλημα και πάρα πολύ wow.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι, δεν σε πειράζει καθόλου.
1: Αλλά γιατί δεν ένα θα κάνω στο
0: αυτό
1: κατάλημα. Θα με δει καθόλου το κατάλημα.
0: Άρα το θέμα σου είναι να βρει. Δηλαδή, ό,τι και να βρει, δεν σε πειράζει. Στο ό,τι και να βρει, νομίζω βρίσκει.
1: Δεν βρίσκω, Δημήτρη μου.
0: Στο ό,τι και να θέλει. Ό,τι να είναι.
1: Έχω νησιά που έχω ψάξει και δεν έχω βρει.
0: Καλά, τώρα μου πα σε νησιά που έχουν 50 σπίτια όλα και όλα και θέλει να πάει όλο ο κόσμο. Εντάξει, αλλά τώρα σε μεγάλα νησιά.
1: Δεν θέλει να πάει ο κόσμο, η Ιωάννα θέλει να πάει και δεν βρίσκει.
0: Εγώ δεν μπορώ. Αυτό το νωρί, παιδιά, δεν ξέρω. Με τρελαίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι. Και λέω, εντάξει, άστο. Δηλαδή, να έρθει το καλοκαίρι για να κλείσουμε.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Να έρθει το καλοκαίρι. Δεν μπορώ, δηλαδή, να σκέφτομαι τον Ιανουάριο να έχει χιόνια έξω. Εγώ να σκέφτομαι που θα ξαπλώνω το κορμί μου το καλοκαίρι.
1: Αλλά. Μάιο, Απρίλιο. Ειδικά σε αυτά τα νησιά που λες και εσύ ότι δεν έχουν και πολλά καταλήμματα.
0: Ναι, αν θες να πας σε τέτοιο νησί, ναι.
1: Εγώ φέτος δηλαδή που θέλω να σου πω Απρίλιο-Μάιο που κοίταξα, δεν βρήκα πάλι φέτος. Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι κάποτε που πηγαίναμε διακοπές, έμπαινες στο πλοίο μέσα και πήγαινες όπως σε βγάλει.
1: Εντάξει, παλιά.
0: Κατέβαινες και ερχόντουσαν οι τύποι αυτοί με το room to let. Ερχόντουσαν, σε πέρανε, σε μαζεύανε, έλεγε παιδιά αυτό.
1: Τώρα δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν προλαβαίνει γιατί είναι και πάρα πολύ.
0: Θυμήθηκα σε κάτι ταράτσε. Μου είχε τύχει και τέτοιο. Δηλαδή έχω πάει με παρέα και μα έχει πετύχει τύπο και λέει παιδιά δεν έχω τίποτα να σας βάλω και λέγαμε σας παρακαλώ βάλτε μας κάπου είμαστε τρεις φίλοι ήμασταν λέει σας βάλω λέει, έχουμε μια ταράτσα σας βάλω κανένα ρατζάκι είναι πολύ ωραία και αυτά και έχω κοιμηθεί στην ταράτσα δηλαδή...
1: Σε τι ηλικία ευχαριστώ
0: πριν δύο χρόνια 18 Ήτανε παλιά. Η αλήθεια είναι αυτή ήταν παλιά.
1: Τώρα, επειδή είμαστε 80s, 90s και επειδή έχει και τόσο πολύ τουρισμό, είμαστε για να προνοούμε λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω όμως κάτι. Πώς κάποτε ταξιδεύαμε και πηγαίναμε στα νησιά
1: γιατί
0: και κατεβαίναμε.
1: Ήμασταν 18 που έλεγε.
0: Έλεγε, θα πάω στο τάδε νησί και πήγαινε στο τάδε νησί χωρίς να έχει κλείσει. Και έλεγε, έλα μωρέ, πάμε κάτι θα βρούμε εκεί. Και πήγαινε και έβρισκε και έμενε, ρε παιδί μου. Δεν έχω γνώσει από τον Ιανουάριο. Δηλαδή, εγώ το βιβλίο Οι Διακοπές το πέρνα πάντα τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Το Μάιο, άντε Πάσχα, ξέρω εγώ. Και αρχίσαμε και πέραμε κανένα τηλέφωνο.
1: Αλλά δεν σε νοιάζει αυτό που λε και εσύ κοιμώσου και στην ταράτσα. Τώρα θα πήγαινε στην ταράτσα να κοιμηθεί. Πα τώρα στο νησί και σου λέει.
0: Μέχρι και ταράτσα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Άρα πρέπει να κλείσει λίγο νωρίτερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το πολύ νωρίτερα είναι που με ενοχλεί.
1: Το νωρίτερα. Ιώτα.
0: Τι λέει Ιώτα.
1: Τιμ Δημήτρη.
0: Τι.
1: Περίμενε.
0: Ανήκω ξεκάθαρα στο Τιμ Δημήτρη. Ναι, εγώ και Ιώτα.
1: Πιέζεται πολύ, λέει, να κλείνει από τόσο νωρί.
0: Να σου πω κάτι. Σα το λέω πραγματικά. Ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι σαν και αυτού που βρίσκουν να παρκάρουν. Που εκεί πέρα που πα σε μια περιοχή και κανεί δεν βρίσκει να παρκάρει και έρχεται ένα φίλο ο οποίο πάντα όποτε έρχεται βρίσκει να παρκάρει. Είναι με τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσε φορέ έχω αποφασίσει τελευταία στιγμή και κάθομαι με παρέα και λέμε, να σου πω κάτι, έτσι όπω είμαστε, πάμε μία. Εκεί πέρα, στο τάδε μέρο, πάμε μία μονεμασιά, πάμε μία αυτό. Εκείνη την ώρα ανοίγω και πάντα βρίσκω κάτι.
1: Κατά καλό καιρό.
0: Κατά καλό καιρό, ναι.
1: Εντάξει, και θα κάνουμε παρέα.
0: Πάντα κάτι. Τώρα, εντάξει, τώρα σε νησιά, ξέρω εγώ, τύπου Σύμη που θα πας εσύ, ξέρω εγώ, που είναι μικρά νησιά. Εντάξει, πολύ δυσκολεύεσαι. Μπορεί να δυσκολευτείς και τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θυμάμαι ότι πάντα. Πάντα μου λέγανε όλοι καλά, ρε φίλε, τελευταία στιγμή είσαι, δηλαδή είναι δυνατόν θα βρούμε, και πάντα έβρισκα κάτι. Και πάντα πήγαινα και μάλιστα πρόσεξε. Αυτό που έβρισκα ήταν καλύτερο από αυτό που θα πηγαίναμε. Γιατί συνήθως αυτά είναι από ακυρώσεις από τελευταία στιγμή, μπορεί να είναι και καλά διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Και τελευταία στιγμή όλοι έχουν κλείσει, οπότε ό,τι βρίσκεται είναι για αυτούς που είναι σαν και εμένα.
1: Εντάξει.
0: Που είναι στο team Δημήτρης. Οπότε εγώ και Γιώτα θα βρούμε. Να ξέρετε τελευταία
1: να
0: στιγμή.
1: Να κάνετε παρέα, να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία τις διακοπές σας. Εμείς θα πάμε με άλλη παρέα. Θα έχουμε κάνει
0: οργανωμένη
1: κράτηση από πιο νωρίς για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
0: Έτσι, για να έχετε. Σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5, να ξέρετε ότι έχετε και ταξιδάρα.
1: Κανονικότατο.
0: Νέο ταξίδι.
1: Οργανωμένο, κλεισμένο. Και σας παγχώνεστε.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε, μέχρι να πάμε στο ταξίδι μας, να ξέρετε ότι τρέχει και η Μουσική Επιτροπή του Love 97,5. Και τι γίνεται στη Μουσική Επιτροπή, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί παιδιά έχετε βοηθήσει τόσο πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν, έχουμε κάθε εβδομάδα, έχουμε και μπορεί και δύο φορές την εβδομάδα. Έχουμε μουσικές επιτροπές όπου μπαίνετε και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Σας δίνουμε εμείς κάποια τραγούδια και εσείς μας λέτε: μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω καθόλου, δεν θέλω να το ακούω. Θέλω να το ακούω, είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνετε λοιπόν, ψηφίζετε και μέσα από αυτή τη διαδικασία που είναι και πάρα πολύ ωραία, γιατί ακούτε και πολύ αγαπημένα τραγούδια.
1: Και λέτε και την άποψή σας για τα τραγούδια που ακούτε.
0: Έτσι, γινόσαστε και κριτές, οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Είναι τσιγκλιστικό έτσι να είσαι εσύ ο κριτής που αποφασίζεις. Μας βοηθάτε και εμάς πάρα πολύ στο πρόγραμμα του Love 97,5, αλλά τι γίνεται, κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από είναι Pizza Fan.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε, δηλαδή, και μπαίνει, ψηφίζει, ακούς τα τραγούδια
1: και
0: σου, τα αγαπητά.
1: Ψηφίζει και κερδίζει.
0: Και ψηφίζει και κερδίζει. Κατάλαβε. Και χορτάτο βγαίνει και έχει ψηφίσει τα τραγούδια και βοηθά πάρα πολύ. Έχει ανέβει νέα Μουσική Επιτροπή, να ξέρετε. Μπορείτε να, βρείτε το link στην κοινότητά μα στο Viber. Οπότε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σα τραγούδια και να διεκδικήσετε και υπέροχα δώρα που έχουμε να σα δώσουμε καθημερινά από την Pizza Fan.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Έτσι, μόνο εδώ στον Love 97,5 όλες οι μεγαλύτερες, μάλλον οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και και ήρθε η ώρα για ταξίδι, για τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, που είναι, θυμίζω, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Σας το έχω πει, δεν το λέμε τυχαία, το λέμε γιατί κάθε χρόνο έχετε καταλάβει ότι κάθε εβδομάδα έχουμε ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό προορισμό, ένα διαφορετικό κατάλημα. Πάνω από 30.000 ευρώ κάθε χρόνο σε ταξίδια, σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος, γιατί έχουμε κάνει πραγματικά καταπληκτικά ταξίδια, και σε εξαιρετικά καταλήμματα. Όλα είναι ένα και ένα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, θα κάνουμε ένα καινούριο διαγωνισμό. Καινούριος προορισμός, καινούριο και το κατάλημα. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα.
1: Επίσης δεν έχουμε ξαναπάει σε αυτόν τον προορισμό. Δεν έχουμε πάει ποτέ.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Και υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Πήγα εγώ πέρυσι το καλοκαίρι διακοπές. Φανταστικά.
1: Ήταν φανταστικά.
2: Φανταστικά.
1: Ένας εξαιρετικός προορισμός, πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Νησί.
2: Ναι.
1: Εύκολη πρόσβαση.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ γρήγορα και ό,τι
2: ωραίες
1: πρέπει.
2: Παραλίες, όμορφοι άνθρωποι, ωραίο φαγητό.
1: Ό,τι πρέπει για ένα υπέροχο τριήμερο. Γιατί τριήμερο είναι και αυτό το ταξίδι το οποίο θα διεκδικήσετε και θα κερδίσετε. Για δύο άτομα και θα πάτε. Πού θα πάτε?
2: Στην Αίγινα.
1: Στην Αίγινα. Παιδιά, η Αίγινα.
2: Η Αίγινα. Υπέροχη.
1: Που γίνεται χαμός.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι δηλαδή κάποτε που η Αίγινα ήταν η κοντινή προορισμή. Οπότε έλεγε να πάω λίγο πιο μακριά. Η Αίγινα, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Με πάρα πολύ κόσμο. Εξαιρετική η Αίγινα.
2: Ναι.
1: Με πάρα πολλά πράγματα για να κάνεις.
2: Ωραίες
1: παραλίες.
2: Νόστιμο φαγητό. Κάτι ταβέρνες. Υπέροχες.
1: Κάτι ταβερνάρες. Να φάσα το ευχαριστηθείς. Δεν το συζητώ.
2: Χάρη, θέλεις κρέας, θέλεις.
1: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
2: Στην Αίγινα, λοιπόν, ταξιδεύουμε αυτή την εβδομάδα. Τριήμερο διεκδικείται για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες. Τα ενοικιαζόμενα, λοιπόν, δωμάτια Κόρες βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα, μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραστες διακοπές σε έναν ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού. Διαθέτει ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα τη θάλασσα ή το πευκοδάσος.
1: Αποτελεί, να ξέρετε, το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε την ομορφιά του νησιού, προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εναρμονισμένο με τη φύση και αποτελεί την ιδανική επιλογή και για οικογένειες και για ζευγάρια, αλλά και για παρέες που αναζητούν άνεση και χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα. Τόσο κοντά θα πάμε, λοιπόν, και σε ένα τόσο ωραίο προορισμό.
2: Υπέροχη.
1: Και σε ένα τόσο ωραίο κατάλημα. Μπείτε να το δείτε. Κόρες-παύλα-έγινα.gr. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Είναι καταπληκτικό.
2: Υπέροχο.
1: Μπείτε, παιδιά, να το δείτε. Ψάξτε το, γιατί μπορεί να θες να κάνεις και σε ένα τριήμερο, παιδί μου, κάποια στιγμή. Και θέλεις να πας κάπου που σε μία ώρα θα είσαι εκεί. Δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου. Πας στον Πειραιά, παίρνεις το καραβάκι, περνάς απέναντι. Γεια σας.
2: Φανταστικά. Λοιπόν, 694-700-1111, ο αριθμός μας στο Viber, εκεί που θα στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα, για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Έτσι, επαναλαμβάνω, τρεις μέρες για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Αίγινα, που θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Στείλε, λοιπόν, το μήνυμά σου. Πάμε, λοιπόν, για μεγάλο νέο διαγωνισμό. Την Παρασκευή η κλήρωση εδώ στον Love 97,5. Στέλνετε το μήνυματάκι σας και μετά έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και ξέρετε τώρα. Για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση, πρέπει να το σηκώσετε και να απαντήσετε στο ψεματίκα.
2: Να πείτε Love 97,5, καλημέρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Για να δούμε τι γίνεται. Ξέρω, το μυαλό σας είναι στην Αίγινα τώρα, αλλά εγώ θα πρέπει να σας πω και τι γίνεται στους δρόμους. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε πιο έντονο πρόβλημα στον Κηφισό αυτή την ώρα. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση όμως και στην Αττική Οδό, από τα Άνω Λιώσια σχεδόν μέχρι τη Μεταμόρφωση και ίσως και λίγο μετά δυσκολεύει. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
0: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
9: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και ολοκένουργιο ταξίδι αυτή την εβδομάδα. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος, παιδιά. Αυτό που γίνεται, να ξέρετε ότι τα καταλήμματα είναι ένα και ένα, διαλεγμένα όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Δηλαδή, εδώ πέρα κάναμε προγραμματισμό από νωρίς. Εγώ στις δικές μου διακοπές προγραμματισμό δεν κάνω, αλλά για εσάς έχουμε κάνει προγραμματισμό από πάρα πολύ νωρίς και αυτή την εβδομάδα. Όπως σας είπε και η Ιουάννα πριν από λίγο, ταξιδεύουμε στην Αίγινα, η Αίγινα. Ένας τόσο κοντινός προορισμός, τόσο όμορφος, με τόσο εύκολη πρόσβαση και πραγματικά με καταπληκτικές παραλίες, υπέροχη θάλασσα. Για ένα τριήμερο πηγαίνετε, για δύο άτομα είναι το τριήμερο, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται στην Αίγινα. Βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς.
2: Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα, για να δούμε Χριστίνα. Να το σηκώσω, Χριστίνα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Από τον Έφικα τηλεφωνούμε.
3: Λάβανε
1: 97,5.
3: Καλημέρα.
1: Είστε πάρα πολύ καλή.
2: Καλημέρα.
1: Διστάσατε λίγο. Διστάσατε, αλλά μετά μια χαρά το κάνατε. Μια χαρά.
3: Λίγο να διγραφήσω λίγο.
1: Χριστινάκη, τι κάνεις, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στον δρόμο, πάω στη δουλειά.
1: Είσαι στον δρόμο, πας για δουλειά και ονειρεύεσαι διακοπές και ξαπλώστραμα, νομίζω.
3: Δεν μπορείτε να μου κάνετε καλύτερο δώρο σήμερα.
2: Ναι, τέλεια. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Να σου πω, είσαι σε αυτή τη φάση κι εσύ?
3: Εντελώς.
1: Όπου φύγει, φύγει,
3: Όπου φύγει.
1: Τι έχουμε πάθει όλοι αυτόν τον καιρό? Δηλαδή, μας έχει βαρέσει, δηλαδή, με το που μπήκε το καλοκαίρι τελείωσε. Νομίζω παραδώσαμε.
3: Δεν ξέρω, ήταν δύσκολο χειμώνα,
1: δεν ξέρω. Ναι, μα όλοι, δηλαδή, με όλους συζητάω, όλοι αυτό μου λένε. Δηλαδή, τελείωσε. Δηλαδή, το έλεγα και χτες στα παιδιά εκεί στο Smart Park. Έλεγα ότι, παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι απλά το κορμί μου πηγαίνει. Το μυαλό μου τελείωσε. Έχει χαιρετήσει. Δηλαδή, είναι αλλού. Αλλού.
3: Δεν μου λες. Μόνο θάλασσα.
1: Έχεις πάει στην Αίγινα?
3: Παιδιά, δεν έχω πάει. Κάτι με ρίσκες τώρα παλιά, ξέρετε, πάω στο πρωί, χάνει το βράδυ, αυτό.
1: Ναι, είδες.
3: Δεν έχω πάει να μείνω.
1: Και η Αίγινα, παιδιά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι... Παιδιά, σας το λέω, εγώ πήγα πέρυσι το καλοκαίρι, είναι φανταστικά.
1: Είναι φανταστικά. Καταρχάς, εδώ έρχονται από το εξωτερικό και να πάνε στην Αίγινα.
2: Ναι, δηλαδή, κατάλαβε.
1: Ενώ εμείς το είχαμε γρήγορο, γιατί είναι από τα νησιά που είναι κοντά.
2: Γι' αυτό.
3: Ναι, μόνο για φαγητό και πίσω.
1: Ναι.
2: Να πας και στον Άγιο Νεκτάριο, α πούμε, και γύριζες.
1: Ναι, πήγε σε αυτό. Κεράκι και γεια σα. Είναι καταπληκτικό.
3: Μακάρι, παιδιά, μακάρι.
1: Να σου πω κάτι, Χριστίνα, να μπεις να δεις και το κατάλημα, να δεις τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται εκεί στην Αίγινα και να δεις πού μπορεί να ταξιδέψει την Παρασκευή, γιατί είσαι, καταρχάς μας έκανες ποδαρικό αυτή την εβδομάδα, είσαι η πρώτη που μπαίνει στην κλήρωση, είσαι αυτή που αισθάνεται πολύ τη χαρά τώρα, όλη την εβδομάδα θα χαίρεσαι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, Χριστίνα μας.
2: Καλή επιτυχία.
1: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
3: Πάρα πολύ, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Χριστίνα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι τα ίδια. Όλοι τα ίδια έχουμε πάθει. Έχουμε πάθει
2: κατά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε πολύ δύσκολος ο χειμώνας.
2: Ήτανε πολύ
1: δύσκολο. Έχει αφήσει αυτή την αίσθηση, γιατί νομίζω ότι επειδή εμείς τα τελευταία χρόνια δεν ξέρεις ποιο να πεις πιο δύσκολο χειμώνα.
2: Ναι.
1: Έχουμε περάσει αρκετούς δύσκολους χειμώνες.
2: Μόνο από θέμα καιρού ότι δεν έκανε πολύ χειμώνα. Κατά τα άλλα, τις δυσκολίες του τις είχε. Εννοείται. Και επίσης, και δυσκολίες να μην είχε, έχουν περάσει τόσοι μήνες.
1: Καλά,
2: που είσαι
1: εντάξει,
2: στη δουλειά,
1: ναι.
2: Που τρέχεις, υποχρεώσεις, άγχη, προβλήματα μικρά ή μεγάλα, θες λίγο να ξεφύγεις.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση, επειδή μου που λέμε για το χειμώνα αυτό, γιατί
2: νομίζω εντάξει, κάθε χρόνο σε τέτοια αυτή την εποχή είμαστε όλοι στο φευγιό. Γιατί δεν αντέχουμε
1: όλοι να φύγουμε, να χαιρετήσουμε.
2: Είναι μεγάλο το διάστημα από Σεπτέμβρη μέχρι τώρα. Είναι πολλοί μήνες.
1: Λοιπόν, πάρετε το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι. Είναι μέσω Viber το μήνυμα, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις αυτό το υπέροχο ταξίδι, να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρη στην Αίγινα. Πάρε κινητό, στείλε μήνυμα, γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Τόσο απλό, τόσο εύκολο και έγινες. Μπαίνεις στην κλήρωση. Και πας, μπαίνεις στην κλήρωση για να παίξεις μαζί μας αύριο μέχρι την Παρασκευή. Για να πάμε στη μεγάλη κλήρωση και να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα διεκδικήσουν αυτή την εβδομάδα αυτό το υπέροχο ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αχ, διακοπές. Μπορεί να μιλάω όλες για τις διακοπές. Δηλαδή, νομίζω...
1: Είναι το αγαπημένο μας θέμα συζήτησης.
0: Που μιλάμε και τελικά ψάχνουμε τελευταία στιγμή να βρούμε που θα πάμε και αν θα πάμε και τα λοιπά. Αλλά να σου πω κάτι, και η προσμονή των διακοπών είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ειδικά όταν έχεις κάνει την κράτησή σου και ξέρεις ότι είναι όλα τακτοποιημένα.
0: Και σε πιάνει αυτό το άγχος ότι έχω κάνει κράτηση, πρέπει να πάω σ' όνει και καλά εκεί.
1: Όχι.
0: Και άμα στη βιδώσει τελευταία στιγμή και θες να πας αλλού, κυρία μου.
1: Μα επιλογή σου είναι να πας εκεί.
0: Και άμα μετανιώσεις μετά, αν βρεις κάτι άλλο και θες να κάνεις κάτι άλλο.
1: Να κάνεις και κάτι άλλο.
0: Α, να κάνεις και κάτι
1: και
0: άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Να πεις έχω κλείσει αυτό το σίγουρο και έχω και
1: μα
0: κάτι
1: θεωρητικά
0: άλλο.
1: Θεωρητικά το κλείνεις γιατί θέλεις να πας πολύ εκεί.
0: Mm.
1: Ναι, δεν πας με το ζόρι. Αμένα πας με το ζόρι, μην πας καθόλου. Mm. Δεν το συζητάμε.
0: Όχι, εντάξει, με ζόρια δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Πάντως,
0: η προετοιμασία των διακοπών, να ξέρετε ότι έχει μεγάλη γλυκά. Δηλαδή, όταν φτάνει η ώρα των διακοπών, νομίζω ότι απλά μετράς αντίστροφα.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν έχεις κανονίσει κάτι από τον Ιανουάριο και είναι να πας τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο λες, α, θα πάω φέτος εκεί, στην Ήλιο.
1: Πλησιάζει
0: ο καιρός, έχει αυτή την αγωνία, την προετοιμασία κτλ. Μόλις φτάνει, λες 5 και σήμερα, 4 και σήμερα, 3 και σήμερα και λέμε μετά. Σε πιάνει το άγχος της επιστροφής. Έχεις και αυτό το άγχουλάκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερα το χήμα. Το χήμα το τελευταία στιγμή διοργανώνω κάτι και κάνω κάτι, ξέρω εγώ, οργανώνω μάλλον κάτι και πάω τελευταία στιγμή. Έχει και αυτό το παράγοντα ότι δεν έχεις αυτό το πράγμα το άγχος. Γιατί μου γυρίζεις και μετά μπορεί να πας κάπου αλλού και μετά μπορεί να πας κάπου αλλού. Ενώ είναι όταν είναι προγραμματισμένο και έχεις πληρώσει και προκαταβολές κτλ. Τελείωσε αυτό είναι.
1: Mm-hmm.
0: Έχεις υπολογίσει και τα λεφτά σου, λες αυτά είναι, αυτά έχω να φάω και θα πάω τέλος.
1: Και εκεί θα πάω.
0: Και
1: μπορεί
0: εκεί
1: να θες να πας και κάπου αλλού,
0: σωστά,
1: ξαναλέω.
0: Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να έχεις καημό να πας κάπου, στην Πάρο που σου έλεγα προηγουμένως, και μετά να μην σε νιάζει, όπου σε βγάλει. Και
0: μετά μπορεί να πετάξεις απέναντι στην Αντίπαρο.
1: Πράγματι.
0: Μπορεί να πας
1: να γυρίσεις και να πας κάπου ηπειρωτικά. Να μην έχεις πρόγραμμα μετά, αλλά εκεί που θες και έχεις τον καημό σου, να έχεις κάνει την κράτησή σου.
0: Αμέσως για τον καημό σου, μάνα μου.
1: Γι' αυτό κατάλαβες.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν.
0: Για να μην έχετε εξής καημό.
1: Και άλλους καημούς, γιατί η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό έτσι κι αλλιώς. Με το Synet Health for All τη Συνδέα έχεις σύγχρονες λύσεις υγείας με νοσοκομιακή κάλυψη τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Γιατί όταν χρειαστείς στήριξη, πραγματικά θέλεις να ξέρεις ότι την έχεις. Συνδέα, το σύν στην ασφαλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για τις διακοπές, ωραία, θα φύγεις διακοπές. Όταν φεύγεις για διακοπές, έχεις 2-3 πράγματα έτσι άγχη στο μυαλό σου.
1: Mm-hmm.
0: Ένα από τα άγχη που έχεις στο μυαλό σου για το τι αφήνεις πίσω είναι τα λουλούδια σου. Είναι
1: βέβαια
0: ο κήπος σου. Είναι οι γλαστρούλες σου που τις έχεις περιποιηθεί, τις έχεις φτιάξει, τις έχεις μεγαλώσει και λες, κοίταξε να δεις τώρα, θα φύγουμε, θα πάμε διακοπές.
1: Και τώρα τι θα γίνουν τα λουλουδάκια.
0: Τι θα γίνουν τα λουλούδια, πώς θα τα αφήσω, ποιο θα πρέπει να πάρω, να πάρω τη μάνα μου να έρχεται να ποτίζει, να πάρω ένα φίλο, να δώσω τα κλειδιά σε κάποιο γνωστό για να έρχεται να ποτίζει τα λουλούδια.
1: Δεν μπορεί να τον υποχρεώνεις τώρα τον άλλον.
0: Κατάλαβες,
1: αν χώνεσαι. Μπορεί και εκείνος να λείπει εντωμεταξύ.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχει διακοπές και ο ένας θέλει να φύγει και ο άλλος έχει υποχρεώσεις δικές του και σου λες τώρα τι να κάνω. Το πρόβλημα αυτό θα το λύσουμε σε λιγάκι. Εντάξει, σας το είχα υποσχεθεί.
1: Ωραία.
0: Ότι δεν θα φύγουμε και θα αφήσουμε τα λουλούδια μας έτσι. Σε λιγάκι επιστρέφω και σας φέρνω διαγωνισμό με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης για να φροντίσουμε και τα λουλούδια μας.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Σας το είχα υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό ότι δεν θα φύγουμε διακοπές και θα αφήσουμε τα λουλούδια μας έτσι. Οπότε τρέχει μεγάλος διαγωνισμός, να ξέρετε, με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης, οι οποίες σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα σετ αυτόματου ποτίσματος για να φροντίσετε εύκολα και αποτελεσματικά τα φυτά και τον κήπο σας τώρα που θα φύγετε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μην τα αφήσετε και έτσι.
1: Να είστε ήσυχοι.
0: Να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο. Θα γυρίσετε και θα βρείτε τα λουλουδάκια σας έτσι όπως αφήσατε.
1: Ακριβώς, ότι θα ποτίζονται και θα είναι μια χαρά. Ωραιότατα. Ούτε έννοιες, ούτε να υποχρεώνεστε σε κάποιον διπλανό. Άσε που οι περισσότεροι θα λείπουμε το ίδιο διάστημα, οπότε θα είναι και δύσκολο να βρει κάποιον άνθρωπο να σε εξυπηρετήσει. Γι' αυτό λοιπόν παίρνει μέρος στο διαγωνισμό για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης, να ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα όσον αφορά λουλούδια. Ό,τι περίεργο λουλούδι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι έχετε δει σε περιοδικό ή σε κάπου που έχετε πάει, να ξέρετε ότι θα τα βρείτε όλα στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Τα πάντα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κήπο σας και με τον μπαλκόνι σας και με τα λοιπά, μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης στέλνουν λουλούδια παντού. Δηλαδή, αν μας ακούτε από τη Σάμο, μπορεί να στείλει στη Σάμο. Ό,τι και να σκεφτείτε, μπορεί να έρθει στο Λουξεμβούργο, στο Λουξεμβούργο. Και όχι μόνο αυτό, οι γεωπόνοι εκεί πέρα στέλνουν και φωτογραφία με το φυτό τη στιγμή που φεύγει για να δείτε ότι είναι ακριβώς αυτό που σας στέλνουν, είναι αυτό που θα παραλάβετε. Αυτό που θα παραλάβετε. Όχι παραγγέλνεις κάτι από ένα site και μετά σου έρχεται κάτι άλλο. Βλέπεις ακριβώς το φυτό και βέβαια οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε και να μάθετε για τα φυτά σας, συμβουλές κτλ. Επίσης είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν και για οτιδήποτε χρειαστείτε, για οποιοδήποτε θέμα έχετε.
1: Χορομίδης.gr. Επίσης, αν θέλετε να επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα, βρίσκεται Δεκελίας και Πασχαλιάς 1 στις Αχαρνές. Οπότε να κάνετε και τη φόρτα σας, γιατί είναι και ψυχοθεραπεία, το έχουμε ξαναπεί. Όταν περπατάς εκεί ανάμεσα στα φυτά και στα λουλούδια, είναι ό,τι καλύτερο. Ψυχοθεραπεία.
0: Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα, να περάσετε το ξεκίνημα της εβδομάδας, εύχομαι να είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σας θυμίζω ότι έρχεται βέβαια και το τραγούδι της ημέρας, ο νέος μεγάλος μας διαγωνισμός, από τον οποίο έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε μέρα καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές, πράγματα, δηλαδή σκούπες στίκ, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις. Μιλάμε για καταπληκτικά δώρα κάθε μέρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Να σας θυμίσω με τον νέο μας διαγωνισμό ότι κάθε μέρα το πρωί ανακοινώνουμε εμείς ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, ανακοινώνουμε το τραγούδι της ημέρας. Το τραγούδι θα έχει παίξει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρακολουθείτε το πρόγραμμα, ακούτε το τραγούδι, την ώρα που ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που κάνουμε κάθε μέρα για καταπληκτικά δώρα, καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας σήμερα?
0: Ποιο είναι?
1: Είναι Γιάννης Γιοκαρίνης, ναι. Η Ευλαμπία.
0: Η Ευλαμπία.
1: Όταν ακούσετε λοιπόν το πρόγραμμα του σταθμού μέχρι τις 6 το απόγευμα την Ευλαμπία του Γιάννη Γιοκαρίνη, στέλνετε μήνυμα 694-711-11 το όνομα του τραγουδιού και το όνομα το δικό σας.
0: Μάλιστα. Αχ, Ευλαμπία.
1: Αυτό.
0: Σε τέτοια φάση θα είμαστε σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βισβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λαβ 97,5. Καλημέρα. Και πριν απ' όλα θα σας πω, προσοχή, προσοχή, μετακινήθηκαν οι πληθυσμοί, κυκλοφορεί, τουρισμός και οι ιώσεις μαζί. Κάπως έτσι θα δικαιολογήσω την απουσία μου από την παρέα σας τις προηγούμενες ημέρες. Όμως είναι Δευτέρα, στην απέναντι δική σου πολυκατοικία κάποιος μπορεί να ανοίγει τώρα τα παντζούρια, κάποιος άλλος μπορεί να τρώει το πρώτο σάντουιτς γιατί ήδη έχει εργαστεί σκληρά, τα παιδιά γράφουν εξετάσεις, καλή επιτυχία, και η ζωή δεν κάνει πρεμιέρα μόνο στις μεγάλες στιγμές, κάνει πρεμιέρα κάθε πρωί και εμείς κάνουμε τη δική μας. Καλημέρα, με Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Τα πιο αγαπημένα μας 80s, 90s και millenniums είναι στη συντροφιά μας και σήμερα. Δεν κοιτάμε το ρολόι, λες και μας χρωστάει χρήματα. Μπαίνουμε μέσα στην εβδομάδα που μόλις άνοιξε την πόρτα της, σαν κάτι καλό να συμβαίνει, σαν κάτι καλό να ξέρουμε που οι άλλοι αγνοούν. Είναι βέβαια και κάτι πρωινά που μοιάζουν όλα ίδια, μέχρι βέβαια να συμβεί κάτι μικρό και να αλλάξει όλη μέρα. Και αυτό δεν ξεγράφουμε ποτέ μια Δευτέρα από το πρώτο λεπτό. Και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη. Στην παρέα σας μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι έχετε όνειρα μεγαλύτερα από την μπαταρία του κινητού σας. Τα φορτίζουμε και τα δύο και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας χρόνια πολλά θα πω στις φίλες μου που γιορτάζουν σήμερα, στην Πέννη, στην Πόπη. Και χρόνια πολλά και σε μένα. Έχω μια πολύ σημαντική επέτειο, δεν θα σας την πω. Η πιο ωραία, η πιο αγαπημένη μουσική στη συντροφιά μας. Η ζωή έχει χιούμορ και εκεί που λες πάει, σου πετάει μια ευκαιρία και σου απαντάει αμέ, κοίτα, γίνεται. Και σου στέλνω αυτό το τραγούδι με αγάπη από τον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Σήμερα κυκλοφορεί η νέα έκδοση του εαυτού μας. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, μόνο λίγη περισσότερη τόλμη, λιγότερα θα δούμε και προσοχή στις ιώσεις, να πλένετε χεράκια. Σας στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 έπιπης βάρδι στην παρέα σας. Καθόλου αστείο δεν είναι το ότι μπορεί να κολλήσει μια ίωση στα καλά του καθουμένου και να σε ρίξει το κρεβάτι 6 μέρες που δεν πας και διακοπές. Είναι κατά καλό καιρό. Έχει καύσωνα, όλοι παίρνουν καλά και εσύ απλά υποφέρεις. Γι' αυτό να έχετε στο μυαλό σας την προσωπική προστασία. Να θυμόμαστε επίσης ότι για την ψυχική προστασία οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι δεν έχουν πάντα σχέδιο. Έχουν περιέργεια, έχουν ειλικρίνεια και η περιέργεια και η ειλικρίνεια ανοίγει πόρτες που μπορεί να μην ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Ας τις δοκιμάσουμε και σήμερα και σου στέλνω αυτό το τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 επί Βυσβάρδη στην παρέα σας και σας θυμίζω το καταπληκτικό που συμβαίνει κάθε πρωί με Δημήτρη και Ιωάννα, ότι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δώρα με το τραγούδι της ημέρας, βέβαια. Γιατί η Ιωάννα και ο Δημήτρη σας δίνουν την ευκαιρία να μάθετε το τραγούδι της ημέρας και εσείς από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα να είστε συντονισμένοι και αμέσως μόλις το ακούσετε στον αέρα του Love, να στείλετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την σούπερ αγαπημένη εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryers, μικροσυσκευές και πολλά ακόμη, με το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και μην προσπερνάτε τη Δευτέρα έτσι τη θεωρείτε βασική και ότι την ξέρετε και ξέρετε και πώς θα εξελιχθεί, γιατί σήμερα κάποιος μπορεί να ερωτευτεί, κάποιος να κλείσει ένα εισιτήριο που το ταξίδι όπου θα βρεθεί θα αλλάξει όλη τη ζωή, φαντάζεστε να πάμε μια ωραία κρουαζιέρα. Κάποιος μπορεί να αλλάξει γνώμη επίσης σήμερα για κάτι πολύ σημαντικό και γιατί να μην είμαστε εμείς ένας από αυτούς. Η Δευτέρα είναι δική μας, ας την ανακαλύψουμε, συντροφιά με Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Carpet, την γκάς, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την γκάς, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: χτύπημα. Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 Εύη Βάρδη. Στην παρέα σας 80's, 90's, Millennium. Σε επιτυχίες όλα τα ακούς στον αγαπημένο σου σταθμό. Και φυσικά μπορείς να απαντήσεις την έρευνα για να δώσεις εσύ τις πληροφορίες πώς ακριβώς εμείς επιλέγουμε τα πιο αγαπημένα σου τραγούδια. Είναι λοιπόν η ευκαιρία σου να μπεις στο Viber του Love 97,5 και να δώσεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι για να δημιουργήσουμε την αγαπημένη σου μουσική. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπες λοιπόν τώρα στο Viber του Love 97,5 και θέλω να θυμάστε ότι αν θέλετε να βοηθήσετε να κάνουμε τον Love καλύτερο, το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε από τον υπολογιστή σας στο Viber Love 97,5 Athens και βέβαια με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Ένα ακόμη τραγούδι σου στέλνω από τον Love 97,5.

97,5 Εύης Βάρδη στην παρέα σας, Δευτερούλα και καλημέρες μεγάλες σε όσους συνεχίζουν να πιστεύουν την τελευταία στιγμή στα σχέδια που δεν είναι σχέδια και ξαφνικά έτσι ξεκινάς τη μεριφράση έλα να πάμε και όπου βγει και σου βγαίνει τελικά. Λοιπόν, Εύης Βάρδη κοντά σας ως αυτήν την ώρα, μια Δευτέρα που πάντα όπως και η κάθε μέρα δεν ζητά να είμαστε τέλειοι. Ζητάμε να εμφανιζόμαστε, να είμαστε ειλικρινείς, τα υπόλοιπα τα γράφει η πορεία όπως τα γράφει της πάνω σε έναν άδειο τοίχο που περιμένει το χρώμα. Αυτός ο τοίχος της Δευτέρας περιμένει εμάς. Και έρχεται και η Βάσο Λούκα, γιατί ναι, την περιμέναμε. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5 ξεκίνημα με The Best Mood, Enjoy the Silence, All Time Classic κομμάτι. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ζεστή, με 34 θα είναι, ναι, αλλά καλοκαίρι πια. Πώς να το κάνουμε, οι δρόμοι γεμάτοι τουρίστες, βγήκα Σαββατοκύριακο κέντρο, μόνο εγώ πρέπει να ήμουν Ελληνίδα. Ξεκίνησαν και αυτοί νωρίς τα ταξίδια, καλό για μας εδώ ως χώρα, τουριστική και υπέροχη. Εδώ μαζί σας λοιπόν, lovers μου, με τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros. Τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπάς. Αυτό.

37,5 και η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερος τυχερή για εμάς τους σκορπιούς και τους τοξότες και τους ζυγούς. Νέα ξεκινήματα, αυθονία και αέρας αλλαγής. Κορυφαία αστρολογική στιγμή, η αυριανή μέρα, η Τρίτη, όταν λέει η Αφροδίτη, ενώνεται με το Δία στον καρκίνο. Υπερπαραγωγή ένωση. Δημιουργεί ένα ισχυρό κύμα τύχης και ευκαιριών για εξέλιξη. Σκορπιοί, νέες ερωτικές αρχές. Αξίζετε όλα τα όνειρα που έχετε κάνει και τώρα λέτε ναι σε ευκαιρίες. Πρέπει να πείτε ναι. Κυρίως τα αισθηματικά. Τοξότες, γεμίζετε με αυτοπεποίθηση και διεκδικείτε ό,τι επιθυμείτε. Τέλος, ζυγάκια, συναρπαστικό νέο ξεκίνημα κάνετε. Αφήνετε πίσω το παρελθόν και διεκδικείτε κι εσείς πολλά. Αρκετά συμβιβαστήκατε. Love 97,5.

Love 97,59. Με τέτοια ζέστη εκεί θα ήθελε να είμαι. Στη μεγαλύτερη σε μήκος παραλία της Ευρώπης, ξέρεις ποια είναι? Είναι ελληνική, φυσικά. 25 χιλιόμετρα, τι να μας πούν και οι κοσμοπολίτικες γαλλικές ριβιέρες και η δική μας βρέχεται από Ιόνιο. Πω, πω, θάλασσες. Γαλαζοπράσινες. Θυμάμαι τα ταξίδια στο Ιόνιο που έχω κάνει. Και εσείς οι πυρώτες, αυτή τη συγκεκριμένη μεγάλη τεράστια παραλία τη γνωρίζετε πολύ καλά. Ο λόγος για το πανέμορφο μονολιθί. Μια θάλασσα που χάνεται στον ορίζοντα, νομούς πρέβεσες. Που δεν έχω πάει, κακώς κάκιστα το βάζω στα σχέδιά μου άμεσα. Και η θάλασσα πάει παρέα με το προστατευόμενο αισθητικό δάσος μονολιθίου, πεύκα, ιτιές, ευκάλυπτη. Μία καταπράσινη όαση με φυσική σκιά που από εμένα αυτά μου αρέσουν. Να έχει τη θάλασσα, να έχει και το πράσινο από πίσω. Μου λέτε γιατί τα λέω τώρα αυτά και δευτεριάτικα και ξεσηκώνομαι, εγώ ξεσηκώνω και εσάς. Αργεί να έρθει και η άδεια, καταλαβαίνεις. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης. Μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Ακούς Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Προσοχή σας παρακαλώ, lovers μου. Θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς για να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί εμείς έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Όσοι λέει μοιάζουμε πολύ και να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι από ταξίδι που έχω κάνει Ισπανία, Βαρκελόνη, ότι όντως είναι πολύ όμορφοι άντρες. Έχει ομορφιά πολύ. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν, η Ισπανία κατατάχθηκε νούμερο ένα παγκοσμίως, μιλάμε τώρα όχι ευρωπαϊκά, παγκοσμίως, για το ότι έχει τους ωραιότερους άντρες στον κόσμο. Μερικοί από τους πιο ωραίους, αν φέρεις στο μυαλό σου, ηθοποιούς, μοντέλα, ποδοσφαιριστές, είναι όλε Ισπανοί. Μεσογειακοί, γεμάτη αυτοπεποίθηση, κουλτούρα, γούστο στη μόδα, τα κριτήρια. Αλλά να σου πω την αλήθεια, και οι Ιταλοί. Εντάξει, το έχουν το στυλ. Και οι Έλληνες πια. Τέλος πάντων, η έρευνα λέει Ισπανία στη θέση νούμερο 1. Οφείλω λοιπόν να το πω. Καταλαβαίνω, αντιδράσεις είναι σαν να τις ακούω Έλληνες, που θα πάει, θα πάρουμε κι εμείς την πρωτιά. Love 97,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love, 97,5 More and More 90s, τον έρωτα σταθμό. Καλό μεσημέρι, είναι 8 Ιουνίου. Λέμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Καλλιόπη που γιορτάζει και τον Αυκράτιο. Πιο σπάνιος ο Αυκράτιος. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν ωκεανοί τα μάτια σου, που λέει και ο ποιητής, και μακάρι να φροντίζαμε τους ωκεανούς και τις θάλασσες σαν τα μάτια μας. Ωκεανοί οι οποίοι καλύπτουν πάνω από το 70% της γης και παράγουν το 50% του οξυγόνου μας. Αυτά. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Μην αντιστέκεσαι, Σάκης.

Ο Λάβεν 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Το έχετε μάθει πια. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Λάβεν 97,5, στείλτε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίστε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές, τα πάντα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Λάβεν 97,5.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι δύο, μπαίνει ζευγάρι πάλι στο σπίτι και κάθονται και έχει ανοίξει ένα άλμπουμ ο άντρας και δείχνει παιδικές φωτογραφίες στην κοπέλα. Πας τόση, λέει εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο. Α, λέει να, εδώ λέει είμαι 6 χρονών και με λούζει η μαμά μου. Mm. Λέει η κοπέλα, α, το πουλάκι σου δεν άλλαξε καθόλου.
2: Κρίμα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: Ακούς Love 97,5.

Λάβ 97,5, 4 με 7 μέρες σκοπεύουν να λείψουν οι Έλληνες μέσος όρος, έτσι, διακοπές φέτος, το 42% δηλαδή που θα πάει. Γιατί δεν θα πάνε όλοι? Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 42 με 50% των Ελλήνων σχεδιάζει διακοπούλες. Η τάση είναι οικονομικές διακοπές μάλιστα, στους καιρούς που ζούμε. Η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες. Είσαι τυχερός, έχεις ή έχεις φίλο που έχει εξοχική κατοικία? Μια χαρά την έχεις βολέψει. Το 35% σε δικό του εξοχικό θα πάει, το 18% θα φιλοξενηθεί, σύμφωνα με έρευνα ΙΕΛΚΑ. Ζούμε σε μια χώρα αξιοζήλευτη, την ωραιότερη, και λόγω κόστους δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Αδικό, πολύ. Έρχονται από την άλλη άκρη της γης, αυτοί πώς τα καταφέρνουν? Και εμείς εδώ ζοριζόμαστε και μένουμε με την όρεξη. Δεν θέλω τώρα να σας τα λέω αυτά δεριάτικα, αλλά τα ζούμε, τα ξέρουμε. Δεν είναι κοινό μυστικό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε περισσότεροι από την έρευνα, από αυτό το ποσοστό που αναφέρει. Λάβ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβαινε 97,5. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε και να μείνετε τώρα συντονισμένοι στον Έρωτα σταθμό, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα άπειρα φιλιά, αγκαλίες πολλές και μη μου ξεχαστείτε, αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.
9: Γιατί το σύνδια μοναξιά.
8: ΛΑΒ 97,5.

10 λεπτά μετά τις 2 και ξεκίνημα για νέες αρχές, για να ξεκινήσει όμορφα μια νέα εβδομάδα. A new day has come, τραγούδι σε Celine Dion στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Σε άλλο ένα 2 που θα το περάσουμε παρέα μέχρι και τις 4 εδώ στο Love και τους 97,5. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα, θα είναι κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στην πρώτη εκπομπή της νέας εβδομάδας. Βόλτα στη δεκαετία του 2000, όταν η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τον Αντώνη Βαρδί και τραγούδησαν μια ροκ μπαλάντα, θα προηγηθεί η Janet Jackson και το That's the way love goes, και πριν από όλα αυτά μια αγάπη υπερβολική με ρυθμούς έντονα χορευτικούς είναι φυσικά η Άννα Βύση στο σχετικό κομμάτι. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

υπέροχη, πολύ αγαπημένη φωνάρα, η Whitney Houston και το How Will I Know από τα ξεκινήματα της καριέρας της από τα 1985, όταν ήταν αυτό το πρώτο dance hit της, μιας και είχε ξεκινήσει με δύο υπέροχες κλασικές μπαλάντες, μετέπειτα κλασικές και φυσικά τεράστιες επιτυχίες, το Saving All My Love For You και το The Greatest Love Of All. Αλλά στο συγκεκριμένο άλμπουμ υπήρχε και το How Will I Know. Ήταν 1985, όταν γνωριζόμασταν με μία από τις μεγαλύτερες φωνές των τελευταίων 50 χρόνων, ασυζητητή. How Will I Know, λοιπόν, όσον αφορά και την επικοινωνία μας, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Αφενός στέλνετε μηνύματα στο Viber του Love, στο 694-711-11, και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο διαδίκτυο, στο site μας, στο loveradio.gr, για να μας στείλετε μηνύματα, αλλά και για να μας ακούσετε διαδικτυακά. Και έρχονται και άλλα αγαπημένα κομμάτια. Ένα από αυτά, μιας και σας μίλαγα πριν λίγες μέρες για αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, πραγματικά απολαυστικό, που έχει μπει πρόσφατα στο Netflix, που είναι η βραδιά που ηχογραφήθηκε το ιστορικό We Are The World από το συγκρότημα των USA For Africa, τραγούδι που είχαν γράψει ο Michael Jackson και ο Lionel Richie, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί ερμηνευτές. Αν θυμάμαι καλά, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Η μεγαλύτερη νύχτα στην pop», «The Greatest Night in Pop», ο πιστός τίτλος αγγλικός και ελληνικός. Και μία από τους καλλιτέχνες, βέβαια, πρωτοεμφανιζόμενες τότε που συμμετείχαν στο We Are The World, δεν ήταν άλλη από την υπέροχη Cyndi Lauper, που έρχεται στο τραγούδι υπογραφή της καριέρας της «Time After Time».

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε φυσικά να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μία πολύ καλή σειρά που υπάρχει στο Netflix και συναντάμε σε αυτή τη σειρά δύο από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς των τελευταίων χρόνων, μάλιστα ο ένας να σκηνοθετεί και μερικά από τα επεισόδια της συγκεκριμένης σειράς. Ο λόγος για τη σειρά Black Rabbit από το Netflix, όπου συμπροταγωνιστούν ο Jude Law, που είχαμε καιρό να τον δούμε σε ταινία ή σε σειρά, και ο Jason Bateman, ο οποίος σκηνοθετεί και μερικά από τα επεισόδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε μερικά επεισόδια υπάρχει και λίγο κλίμα από Ozark, την πολύ πετυχημένη σειρά στην οποία έπαιζε ο Jason Bateman. Black Rabbit λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ιστορία, τη λες και ελαφρώς γκανγκστερική, αλλά μοντέρνας εποχής, δεν παραπέμπει σε παλιές γκανγκστερικές. Έχει ενδιαφέρον και το σενάριο, έχει πολύ ενδιαφέρον και η εξέλιξη της σειράς. Το καλύτερο νομίζω στις σειρές είναι όταν τα καλύτερα επεισόδια αναμένεται να είναι και είναι τελικά τα τελευταία της κάθε σειράς. Μια σειρά λοιπόν 8 επεισοδίων, Black Rabbit, θα τη βρείτε στο Netflix με Jason Bateman και Jude Law, και μια σειρά που είναι πολύ ωραία γυρισμένη, δηλαδή πραγματικά σου μεταφέρει όλο το ωραίο κλίμα, η φωτογραφία της από τη Νέα Υόρκη με πολύ ωραίο soundtrack και ωραία σκηνικά, και σίγουρα από τις σειρές που δεν βαριέσαι και που όσο εξελίσσονται αυξάνεται το ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά Black Rabbit, 8 επεισόδια, Jason Bateman, Jude Law στο Netflix.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Ρωμαίος!
10: Γιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα,

Λίγο μετά τις 3 με υπέροχους χορούς πάνω κάτω, με μια Diana Ross να μας θυμίζει το αξέχαστο Upside Down. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα παρέα στους 97,5 του Love. Εδώ που ξεκινάμε μουσικά με την καλύτερη διάθεση και με την πιο θετική διάθεση. Μια νέα εβδομάδα, μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αγαπημένα κομμάτια που έρχονται, για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη πλέον ώρα της εκπομπής, είναι ένα όνομα και πράγμα καλοκαιράκι που το ζούμε πλέον με υψηλές θερμοκρασίες. Από τους Φατμέ και τον Νίκο Πορτοκάλογλου θα προηγηθεί μια νυχτερινή βάρδια που μουσικά θυμίζει έτσι πολύ καλοκαίρι και αυτή. Είναι το Night Shift από τους Commodores και πριν από όλα αυτά πάμε σε άκρως αντίθετες καταστάσεις με μια βροχή να μαστιγώνει τους δρόμους, όπως την περιγράφει ο Νότης Φακιανάκης σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από την καριέρα του, το τραγούδι «Γύφτισα μέρα που έρχεται ευθύς αμέσως».

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, Black or White, ο Michael Jackson σε ένα από τα πιο δυναμικά και πετυχημένα κομμάτια της καριέρας του από τις αρχές των 90's αυτή τη φορά, από το άλμπουμ Dangerous. Και μιλώντας για τραγούδια, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε το Love ακόμα καλύτερο, αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπείτε, ακούτε αποσπάσματα από τα τραγουδιών, μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Επιστροφή στη μουσική σε υψηλούς χορευτικούς τόνους και πάλι μετά τον Black or White που προηγήθηκε από τον Michael Jackson, είναι ο David Bowie, όταν και αυτός φλέρταρε με disco δυναμικούς dancing ρυθμούς στις αρχές των 80's, και όνομα και πράγμα το σλόγγαν ήταν Let's Dance.

0: Της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτω μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα, σημαντικό γιατί είναι το πρώτο της νέας εβδομάδας, οπότε φεύγοντας να ευχηθούμε για άλλη μια φορά να είναι μια καταπληκτική νέα εβδομάδα, να μας πάνε όλα πολύ πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, εννοείται 4 με 6 ακολουθεί η Εφη Μαλτές, μας πάνε όλα πολύ πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, εννοείται 4 με 6 ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, θα περάσετε και

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό!
8: Μα σύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
9: Σε ρόλο παραμάνας!
8: Χωρίς καμιά ντροπή!
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
9: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
9: Τρεχάτε για να δείτε!
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έμα ναι, το απόγευμα της Δευτέρας θέλει την τονωτική του ένεση. Με τα 80s και 90s παίρνεις δύναμη να ξεκινήσεις δυναμικά την εβδομάδα και να ονειρεύεσαι την επόμενη απόδραση, τις διακοπές σου. Είναι οι μουσικές της ζωής μας, είσαι στον έρωτα σταθμό. Γράψε καλά στο μυαλό σου το Viber, γιατί πέρα από τα μηνύματά μας και τη μαγική επικοινωνία μας, παίζεις για το τραγούδι της ημέρας, θα σου πω. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άμεσος και βαθιά ειλικρινής ήταν ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνο στην εκπομπή Τέτα Τέτ. Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια μεταξύ άλλων. Είπε: «Δουλεύαμε όλοι για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να προσέχουμε για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια». Αναφερόμενος στο διαζύγιο των χωνιών του, είπε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά, ειδικά στις ηλικίες 12 με 15 χρονών. Οι πληγές αυτές είναι αναλύωτες στο χρόνο. Το καταλαβαίνεις μετά ότι οι χαρακές στην ψυχή σου μένουν για πάντα, όταν είναι παιδικές. Οι γονείς που δεν ταιριάζουν, τόνισε, και θέλουν να χωρίζουν, να κοιτάξουν να βγάλουν έξω από το περιβάλλον τα παιδιά. Ωραία, τρυφερή συνέντευξη. Είπε και για το γάμο του με την Ιβόνη Μπόσνιακ ότι ήταν ο ιδανικός. Πέρασαν ακριβώς όπως ήθελαν. Ήταν όλα τέλεια.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και

μάτια μου κλεμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Στο χθεσινό Your Face Sounds Familiar, ο Μέμος Μπεγνής που υποδίθηκε εκπληκτικά το Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι λοιπόν ο ταλαντούχος ηθοποιός εντυπωσίασε το κοινό και την κριτική επιτροπή με την εξαιρετική μεταμόρφωση αλλά και την ερμηνεία του, ταλαντούχος ο Μέμος. Εδώ φάνηκαν πολλά ταλέντα του με Σοφία Αρβανίτη και μετά Γιώργο Μαζονάκη. Ερμήνευσε το τραγούδι Ένα Θαύμα και μάλιστα ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επικοινωνήσει μαζί του σε βιντεοκλήση και του έδωσε κατευθύνσεις και συμβουλές. Ωραίο.

τι ωραία που περάσαμε στα live στο Smart Park. Και η Στέλλα Γεωργιάδου ήταν εκεί. Το κοινό πολύ θερμό, το κοινό του Love 97,5. Ήταν ωραίο τριήμερο αυτό. Λοιπόν, έχεις τον νου σου στο τραγούδι της ημέρας? Ξέρεις για το καινούργιο μας παιχνίδι? Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μένεις συντονισμένος και προσέχεις. Μόλις ακούσεις τον αέρα το τραγούδι που είπαν, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζεις καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις 694-711-11 και κερδίζεις καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές.

0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.
8: Αχ, Ευλαβία, η ασθενεία σου έγινε χρονία.
7: ΛΑΒ 97,5.

Ό,τι θες γίνομαι, αλλά ταλαντούχο στη μαγειρική δεν γίνεσαι, παιδιά. Γεννιέσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι έμφυτο. Όταν μαγειρεύεις με την καρδιά σου, πετυχαίνει το φαγητό. Πρέπει να βάζεις λίγο μεράκι και αγάπη μέσα. Είναι η ώρα που μαγειρεύουμε στον Love. Τις δικές σας συνταγές. Όσοι θέλετε να μου στείλετε ιδέες, με βρίσκετε στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες, Εφη Μαλτέζου, και μου στέλνετε inbox την ιδέα σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μίλτος μας ακούει στο Ήλιον και φτιάχνει τα πιο εύκολα, γρήγορα, μπεντανόστιμα τυροπιτάκια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε. Σε μια λεκανίτσα βάζουμε ένα αυγό, 250 γραμμάρια γιαούρτι, άλλο τόσο, δηλαδή 250 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, λίγο πιπέρι, μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 400 γραμμάρια χοντροκομμένη φέτα. Ζυμώνουμε ελαφρά, κάνουμε μπαλάκια, περνάμε με λίγο αυγό με ένα πινελάκι από πάνω τα μπαλάκια, τα βάζουμε σε λαδόκολλα στο φούρνο και ψήνουμε για 25 λεπτά στους 170 βαθμούς. Είναι φανταστικά και πάνε με συνοδευτικό γιαούρτι.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό!
11: Μα σύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα!
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
12: Ρωμαίος Σακελαρίου!
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
12: Σε ρόλο παραμάνας!
11: Χωρίς

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.
2: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

βόλτα με τη βάρκα του βγήκε ο Διονύσης Γινάς και έβαλε ωραίο post. Έχει χιούμορ ο Διονύσης. Αν το παρατηρήσεις, φαίνεται στις αναρτήσεις του με ωραίο τυρκουάζ που κάμισο. Έγραψε: 3 χρόνια δεμένη στο λιμάνι η βάρκα, νόμιζε ότι την είχα βάλει αγγελία και με το που με είδε στο τιμόνι, λύθηκε από μόνη της. Ωραίος. Άλλος με τη βάρκα μας, Διονύση.

0: life.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μη σκέφτεσαι το χτες, να ζεις το σήμερα. Σήμερα 6 με 8 απολαμβάνεις Σωτήρη Καραμίτζα και 10 το βράδυ Βασίλη Ιωάννου. Αύριο όμως, 7 το πρωί, να ακούσεις Δημήτρη και Ιωάννα και να προσέξεις γιατί θα πούνε το τραγούδι της ημέρας. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 4 το απόγευμα, κλασικά. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Bye!

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες, τις δίποδες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και αμαλάχι να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα τι έρχεται. Μπίγαλη σας έχω. Θέμη Αδαμαντίδη σας έχω. Καρβέλα σας έχω. Τι άλλο. Σας έχω. Αντώνη Ρέμο σας έχω. Σάκη Ρουβά και ξένα τραγούδια σας έχω. Και χάρη το ουδιπλωμένο σας έχω. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως. Σαλαμούρες δίποδες. Μην πάτε πουθενά. Ουέ και αλλημονό σας.

να ξέρεις, πήγα σε τελετή αποφύτησης σε προνήπια. Ναι, υπάρχουν και αυτά να ξέρεις, κύριε μου. Άλλοι κάνουν τελετή αποφύτηση στο MIT, εμείς κάνουμε στο προνήπιο. Δεν ξέρω τι τραβάτε τώρα. Έτσι, γουστάρουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τα παιδάκια γιατί λένε ποίηματα στις γιορτές. Γιατί τα παιδάκια δεν θέλουν να πούν ποίηματα, κύριε μου. Όχι, εγώ δεν λέω τώρα τύπου τα δικαιώματα και τα συνεφή, τίποτα. Το παιδάκι δεν γουστάρει, δεν θέλει. Το 90% των παιδιών ζορίζονται. Όλο αυτό γίνεται για να είναι κάτω η μαμά και ο μπαμπάς και να νομίζουν ότι το παιδί τους είναι ο Χόρν. Λέει τρεις ατάκες στο παιδί, τρεις σειρές με τα χίλια ζόρια μέσα στο άγχος και το στρες. Δεν γουστάρει καθόλου. Η μάνα από κάτω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Που το παιδί λέει: το παπάκι πάει στην ποταμιά, το παπάκι συνάντησε ένα λύκο, ο λύκος έφαγε το παπάκι και τελείωσε το ποίημα. Και η μάνα κάτω να κλαίει. Να κλαίει με μίξες και δάκρυα. Το παιδί μου καταπληκτικό. Ένα μήνα κάναμε να το μάθουμε. Απίστευτο. Έδωσε πόνο. Και το παιδάκι να ανησυχαίνεται που το λέει το ποίημα. Όλα τα παιδάκια να ξέρετε. Τα περισσότερα που είδα εγώ εκεί πέρα έλεγαν το ποίημα. Ένα το και αυτό και δεν θέλανε καθόλου. Βάλτε καλά τα παιδάκια που είναι τελευταία μέρα εκεί πέρα. Να χαρούνε λίγο. Βάλτε μια Φουρέιρα. Μια Μαρίνα Σάτι. Βάλτε και μια Λίτσα Γιαγκούση να χορέψουν και οι γονείς που είναι 80s, 90s να γίνει χαμός και τα συναφή. Άσε με σε παρακαλώ τώρα εκεί πέρα το παιδάκι με το ζόρι να μάθει. Δεν θέλει το παιδάκι. Το παιδάκι θέλει να χορέψει. Άμα θέλει να μάθει ποίημα, κυρία μου, θα μάθει όταν μεγαλώσει. Τα μεγάλα τα ποίηματα που λέμε όλοι μας. Το παιδάκι τώρα που είναι σαν διαγωγή και το προνήπιο, θέλει και πάει να πάει να χορέψει, να ακούσει φορτό μου, φορτό, φορτό, φορτό μου, φορτό, φορτό, φορτό. Που τον τίνει κολοκύθα, που τον τίνει ντομάτα, πιπεριά κατά συναβή. Άζε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα μικρό στον νηπιαγωγείο, στο τέλος στην τελετή αποφύτησης, με έκανε τη ρόδι. Εμένα με αυτό το attitude και με αυτή την προσωπικότητα, κυρία μου, η δασκάλα μου. Στα μούτρα της. Με είχε ντύσει ρόδι. Άμα σας δείξω τις φωτογραφίες πως ήμουνα με κάτι μούτρα, θυμάστε την Τζούλια Αλεξανδράτου που της κλέψανε το τίτλο της Στάγλας μέσα από τα χέρια της και έκανε κάτι ξενομουρίες. Έτσι, έτσι μου και εγώ. Δεν γούστορα καθόλου. Εμένα, ρόδι. Σιγά μη μέντινες και φραγκοστάφυλλος. Δεν παρακαλώ πάρα πολύ.

Έλα, παιδιά, συγγνώμη τώρα γιατί έχω μια παρέμβαση τη τελευταία στιγμή και πρέπει να δώσω λόγο στην Ιωάννα Τούνη. Πάρα πολύ τη στεναχωρήσατε. Τη Βασίλισσα των Influence. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα τώρα, κλειχούλα μου. Και βγήκε να απαντήσει γιατί τη κάνει. Είμαι πολύ στεναχωρημένο. Συγγνώμη, είμαι πραγματικά συγκλονισμένο. Βγήκε να πει ότι εγώ μπορεί να έχω πάρα πολλά λεφτά. Φτωχές πλεμπές followers μου. Εγώ δεν έχω ανάγκη, κυρία μου. Δεν έδωσα λεφτά για να πάω στις Κάνες. Και με τι πήγες, μωρή, μέσω ΕΣΕΠ έδωσε εξετάσεις και είπανε η κοπέλα έχει πάρα πολλά μόρια να τη φέρουμε στις Κάνες να φωτογραφηθεί. Μα εκεί για να πας, άμα είσαι επαναγνώστο όπως είναι συγκεκριμένη, γιατί στις Κάνες, κυρία μου, ήταν πιο άγνωστη και από τον άγνωστο. Ο άγνωστος χι ήτανε. Τη φωνάξε, την πήραν τηλέφωνο από τις Κάνες και λέει «Hello, Mrs. Tooney, yes, yes, from Cannes call». Όχι, κυρία μου, πας, πληρώνεις εκεί πέρα και πας μόνος και χαίρεσαι. Γιατί η συγκεκριμένη πήγε μόνη της και χάρηκε να ξέρεις εκεί πέρα. Έκανε ό,τι φωτογραφίζανε και χαιρετούσε τον κόσμο. Που ποιος, τέλος πάντων, νοιάστηκε για την Ιωάννα Τούνη που πήγε στις Κάνες, καλέ. Αλλού, άμα δεις τα βίντεο, αυτή κοιτάει αλλού, τα φλας πέφτουν αλλού, χαιρετάει μόνη της, σαν τον Παπανδρέου που χαιρετούσε ένα αυτοκίνητο άδειο μέσα στη χιονοθύελα. Έτσι ακριβώς, δεν είπα την Παπανδρέου που το πουθενά, χωρίς λόγο και αιτία. Και δεν πήγα εγώ έτσι, με φωνάξανε. Έχω λεφτά εγώ, κύριε μου, έχω να πληρώσω. Καλά, άμορ, εντάξει. Τι ακραίος νεοπλουτισμός είναι αυτός. Σαν τη θιά μου τη Γερακούλενα που δεν είχε μαντήλι να κλάψει, της είχε πάρει ο γιος της εναυτικό. Αυτός μία γούνα και πήγαινε μορσή Ιούλιο και Αύγουστο στην εκκλησία, το πρωί πρωί στην εκκλησία με τη γούνα λαδωμένη από μέσα. Φορούσε κάτι μπλούζι λαδωμένες με κάτι τυριά, ντομάτσε πάνω και παξιμάδια και από πάνω η γούνα. Έτσι είναι ακριβώς σκεφτήκαλε. Σαν τη θιά μου τη Γερακούλενα. Το καταλάβαμε μορσή. Έχεις λεφτά. Πο, πο, πο, πο, πο, πο.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και στα σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

του χρόνου έχεις καταλάβει ότι δεν θα βλέπεις άνθρωπο στην τηλεόραση σιγά σιγά. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει έτσι μια αντίληψη ότι γενικά θα έχει πολύ μείωση. Δηλαδή, ακόμα και η εταιρεία Γερμανού λένε ότι του χρόνου δεν θα έχει εκπομπή, κυρία μου. Δηλαδή, σιγά σιγά, όχι θα δεις επανάληψη, θα βλέπεις δημόσιο επανάληψη και θα τη λένε υπόθεση. Έχει να δει ο κόσμος Dolce Vita από την αρχή το σόι σου 250 επεισόδια, πάλι καλά που δεν υπάρχουν πια κασέτες, κυρία μου. Θα είχαν λιώσει. Από το πρωί παίζουν το σόι σου. Το σόι μου κανονικά. 12 το μεσημέρι τα βλέπεις αυτά τα παιδάκια στο σόι μου, πώς το λένε, 12 ετών. Στις 3 το μεσημέρι έχουν γίνει πάλι 9.30. Στις 6 ώρα το απόγευμα πάνε λύκειο και το βράδυ έχουν πια συγκόμενο. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια ζαλάδα. Βλέπεις όμως, κυρία μου, ότι καταλαβαίνεις ότι όταν τα λεφτά στην τηλεόραση τελειώνουν, μαύρα μαντάτα έρχονται γενικότερα. Διότι όταν ρέει το χρήμα, κυρία μου, και να τα σοου και να τα μπράβο ρούλα και τα συνεβεί. Όταν το χρήμα φεύγει από την πόρτα, θα βλέπεις ένα σκηνικό πίσω, μια πόρτα, ένα στίχος πράσινος και μπλε, και θα βγαίνουν 200 εκπομπές. Και αυτό, να ξέρεις, είναι προμήνυμα ότι τα λεφτά τελειώνουν. Γεια σας και αντίο σας. Anyway, τώρα η Γερμανού δεν έχει ενημερωθεί γι' αυτό. Η Σκορδά, λέει, ακόμα περιμένει να την πάρουν τηλέφωνο από το ΜΕΚΑ για την επόμενη χρονιά. Ο Γιώργος Λιάγκας, το γνωστό βιολί που είναι ο ζητιάνος στον δρόμο. Δεν έχω ματάκια, δεν έχω κεράκια. Έχω παιδάκια, δεν έχω λεφτάκια. Ακριβώς. Πώς έκανε ο ψάλτης το ΙΕΚΑ ζητιάνων, κάπως έτσι. Πω, κυρία μου, τι έχουμε να ζήσουμε. Τι έχουμε να ζήσουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, παγόνια προκαλούν εμφύλιο σε ιταλικό χωριό. Δεν μας αφήνουν, λέει, να κοιμηθούμε από τις κραυγές τους. Τώρα, κυρία μου, να σου πει την αλήθεια μου. Έχεις κάνει ποτέ παρέα με παγόνι? Το παγόνι, εκτός από το παγόνι γενικότερα, το παγόνι φωνάζει. Και όταν φωνάζει, φωνάζει πολύ. Είναι και να το πλακώνει στις μπάτσες για να τελειώνει υπόθεση. Και αυτά, επειδή είναι συχαμένα βρωμόπουλα, θα τις χαίρομαι να ξέρεις, φωνάζουν το βράδυ. Πώς είναι οι γάτες που τις πιάνει χαρά πάντα το βράδυ και πάντα κάτω από το παράθυρό σου, δεν έχουν να πάρει πουθενά αλλού, έχουν τόσες νταλίκες να κρυφτούν από κάτω. Ένα ολόκληρο στενόχι, κυρία μου. Θα έρθει το βρωμόγατο να βγάλει τα μάτια του μέσα στη νύχτα. Κάτω από το παράθυρο. Όλη μέρα και ο δεν να κάνει να κάνετε από εδώ πέρα. Μόνο οι γάτες κάνουν σεξ πια στις γειτονιές. Κανένα άλλο. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν ανακτήσει. Είναι πάρα πολλά τα παγόνια. Κάθονται στη μέση του δρόμου και κάνουν το παγόνι. Το παγόνι. Δεν κάνει αριστερά, δεν κάνει δεξιά. Πού να πάει ο άνθρωπος? Θα περάσει από πάνω του αναγκαστικά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτά να σκούζουν όλη νύχτα, όλη μέρα. Να τσακώνονται μεταξύ του γιατί αυτά είναι και πάρα πολύ φατσαριόζικα. Είναι πολλά σφαζάρια. Θα περάσει από πάνω του αναγκαστικά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτά να σκούζουν όλη νύχτα, όλη μέρα. Να τσακώνονται μεταξύ του γιατί αυτά είναι και πάρα πολύ φατσαριόζικα. Είναι πολλά σφαζάρια, κύριε μου. Είναι τόσο μεθυσμένο

Τοκετία. Εκεί γίνεται χαμός τώρα, να ξέρεις. Η μισή λένε του χωριού ότι πρέπει τα παγόνια να φύγουν από εδώ πέρα. Η άλλη μισή λένε όχι, τα παγόνια είναι τραξιόν. Τι ατραξιόν είναι, Μαρισί. Άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς, είναι τραξιόν. Πρέπει φύγει από εδώ πέρα τώρα.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε όλες τις δίποδες, τρίποδες και τετράποδες σαλαμούρες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Έχω πάρα πολλά να σου πω. Και καλλιτεχνικά και τηλεοπτικά και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Γίνεται χαμός. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και κακά κόβιτσια σας έχω. Και Γιώργο Λεμπέση σας έχω. Και Stevie Wonder σας έχω. Και Μαντό σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα σε πάω τώρα σε μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση, μια είδηση που έχει βγει από μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα, κυρία μου, έρευνα ετών, δηλαδή δεν μιλάμε για πλακίες τώρα εδώ πέρα, μιλάμε, έκατσαν οι άνθρωποι και ασχολήθηκαν. Η Μελίνα Νικολαίδη σε βίντεο να διασκεδάζει με την ψυχή της στο σόου του Τόνι Σφίνου σε κατάστημα της Μικόνου. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι κάνανε καλέ, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ, είχανε πιάσει το μανιάτικο μυρολόι, είστε με τα καλά σκαλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπαμε να γράψουμε δύο βλακίες, να γεμίσουμε τα site, να γλύψουμε γνωστούς και φίλους ότι κάτι γράψαμε, να σου έκανα τη χάρη. Τώρα υπάρχει άνθρωπος που θα καθίσει να διαβάσει ένα ολόκληρο κείμενο για τη Μελίνα Νικολαίδου. Η κοπέλα μια χαρά είναι, αλλά με ως τι πρέπει να με απασχολεί σε μένα. Τραγουδίστρια δεν είναι, ηθοποιός δεν είναι, celebrity δεν είναι. Δεν είναι τίποτα καλό. Είναι η κόρη του Νικολαίδου και τη Δέσποινας Βανίδη. Πάρα πολύ ωραία ότι τη διασκέδασε και με την ψυχή της κιόλας. Αλλά δεν είναι ότι πήγε εκεί και έκατσε τον καναπέ τύπου Βούδας και έκανε διαλογισμό. Όχι, κυρία μου, διασκέδασε. Έτσι, με την ψυχή της. Δεν είστε καλά καθόλου. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια απόγνωση στους συναδέλφους για τα θέματα που κυκλοφορούν. Αλλά εντάξει, είπαμε, κυρία μου, τώρα εδώ πέρα και λέει η Μελίνα Νικολαίδη του έδωσε και κατάλαβε. Μιλάμε τώρα για κείμενα έκθεση δημοτικού και σε διασκέδαση και χορό. Ενώ με το κινητό της τραβούσε διαρκώς βίντεο. Ακούσε, ακούνε λες. Οι υπόλοιποι τραβάμε βίντεο με τηλεοπτικό συνεργείο από την Τσινετσιτά. Εδώ η Μελίνα Νικολαίδου απλή ταπεινή μόνο με το κινητό της. Ούτε με σκηνοθέτη, ούτε με καμεραμάν, ούτε με τίποτα. Αχ, πότε θα πάω διακοπές.

Μερικές φορές κάποιοι εκεί έξω, δηλαδή πραγματικά, το θέλετε το βρίσιμο σας, το πινελίγι σας, θέλετε το τραβά οργανισμό σας. Έβλεπα ένα βίντεο στα social media με έναν κύριο που κάνω αυτά τα βίντεο τώρα από τις επιχειρήσεις μέσα και είχε σουβλατζίδικο κύριος. Είχε σουβλατζίδικο και το ρωτάει τάχα μου δήθεν, ρε εσύ τάκη ας πούμε, γιατί οι νέοι δεν έρχονται να δουλέψουν ενώ εσύ αυτή τη στιγμή που έχει δουλέψει στη ζωή σου έχει φτιάξει ένα σουβλατζίδικο. Λες και είχε φτιάξει την Giant, το άλλο μίλαγε. Και λέγει ότι οι νέοι δεν έρχονται να δουλέψουν, ναι, γιατί αν δεν δουλέψει, λέει, 13 ώρες και 14 ώρες την ημέρα, δεν χτίζεις καριέρα στο σουβλατζίδικο. Όλοι θέλουν, λέει, να δουλέψουν 8 ώρο. Δεν περίμενε από κάτω ότι θα υπάρχουν 100 μηνύματα και τα 101 θα τον βρίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Ότι δεν κάνεις καριέρα, αγάπη μου, στο σουβλατζίδικο. Άμα δουλέψεις 8 ώρες, εδώ πέρα μιλάμε. Δεν. Δηλαδή, έχεις έρθει ως σουβλατζής, θα γίνεις supervisor σουβλατζής και μετά θα γίνεις CEO στα καλαμάκια. Έχετε τρελαθεί καλά εντελώς. Και μετά να ρωτιέστε γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει να δουλέψει σεζόν. Αλήθεια τώρα. Έκανε άλλο βίντεο με θράσος και λέγε εσύ, κύριε Χρήστο, από το τριγαμπετάκι, πώς έχεις καταφέρει στη ζωή σου και δουλεύεις τόσο καιρό, τόσες μέρες και τόσες ώρες συνεχόμενα και είναι. Δεν δουλεύουν και τι είναι ή δεν είναι ηλίθιοι. Να το πιάσουμε από εκεί πέρα το έργο. Δεν είναι ηλίθιος όλος, αγάπη μου, να έρθει να δουλέψει σε μια επιχείρηση για να κάνεις εσύ τον ωραίο μετά και να γεγλάει παρέες για να λες: έχω επιχείρηση. Αυτός που έχει επιχείρηση έχει υποχρεώσεις. Επίσης, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το δουλέψω 13 ώρες στο σουβλατζίδικο. Και στο CNN να με πήγαινες, πάλι δεν θα δούλευα 13 ώρες την ημέρα, κυρία μου. Διότι όποιος δουλεύει 13 ώρες την ημέρα δεν βγάζει λεφτά. Αυτός που δεν δουλεύει πολύ, αυτός που δουλεύει έξυπνα, αυτός βγάζει λεφτά. Δείτε όλους αυτούς εκεί έξω, τους Τζεφ Μπέζος και τα συναφή, πώς κατάφεραν να κάνουν δουλειές. Καλά, με βρωμαδουλειές, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά κανείς δεν δουλεύει 100 ώρες την ημέρα. Φυσικά μετά αυτός ο κύριος Εξυπνάκιας ανέβασε καινούργιο βίντεο που λέει: δεν είναι σε αυτό. Εντάξει, κυρία μου, και πάει τον πινελέκι του αιώνα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον ΛΑΒ 97,5.

Θα πάω τώρα σε άλλα θέματα, κύριε μου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μην ακούτε αυτά που λένε: έχονται εκλογές, έχουμε νέα κόμματα από εδώ και αηδίες, αηδίες. Διαβάζω εδώ. Γιάννη Τσιμιτσέλη για Κατερίνα Γέρο ο Νικολού. Δεν μαγειρεύει, μας φέρουν το φαγητό στο σπίτι. Ακούς, κυρία μου, ακούνε λες. Και μετά λες πως διαλύεται η μέση ελληνική πυρηνική οικογένεια, κυρία μου. Οι γυναίκες πια δεν μαγειρεύουν, θα πει ένας τώρα στην ταβέρνα που με ακούει. Δεν μαγειρεύουν πια οι γυναίκες, κυρία μου, τίποτα. Και την λιβερά σε γίνουν κλέφτες, κυρία μου. Δεν μαγειρεύει η Κατερίνα Γέρο Νικολού στο σπίτι. Είναι μια κραυγή απόγνωση από τη Γιάννη Τσιμιτσέλη. Μας φέρουν από τα αντιλιβεράδικα. Ψωνίζουμε από τα σουβλατζίδικα, κυρία μου. Όλα τα λεφτά μας τα χαλάμε σαν tips όλη την ημέρα. Και συνεχίζει. Έχει προσπαθήσει να μαγειρέψει, αλλά μάλλον είμαι κι εγώ πολύ αυστηρός, είπε ο ηθοποιός. Τότε να πάρουν ένα σεφ εκεί πέρα που έχει 2-3-4 μισελέν, να μαγειρεύει του Γιάννη, να μην έχει πρόβλημα. Από την άλλη, κυρία μου, αν η άλλη είναι ντοκουλασιόν εντελώς, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ούτε παγάκι χωρίς να κοιτάξει από πίσω τη συσκευασία, να δει τις οδηγίες χρήσεως, χίλιες φορές να μαγειρεύουν απ' έξω, να είναι ζωντανή την επόμενη μέρα. Δηλαδή κι ο άλλος παίζει με την ζωή του, παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του. Άμα η άλλη δεν σκαμπάζει, κυρία μου, και μπερδέψει το αλάτι με το Tide και αφρίσουν τα μέσα του, θα σου πω εγώ μετά. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, αμέσως στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βραδάκι σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν.

0: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και γίνονται τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Τις ώρες πάντως σαν κι αυτές δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια.

είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμών. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

αυτό το βράδυ νιώθεις ευάλωτο, αν η ψυχή σου γυμνίζει τα απλώς λίγο κατανόηση, μείνε εδώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Μόνο να νιώσεις. Σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτό το ραδιόφωνο, σε καταλαβαίνουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι

0: αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Κέρδισε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα. Blue.

σιωπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Ανοίγεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Ανοίγεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: Ακούς Λαό 97,5.
1: Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάντε και εσείς την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Ακούς Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.